είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκοτεινά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, in πανά

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

απαντήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθεία.

Όλοι γύρω μιλάνε με καταλήπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούν.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
7: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμη μέρα. Τρίτη σήμερα, 13 του Οκτώβρη.
0: Τρίτη και 13.
1: Και 13. Να θα βάλουμε και τα αντίστοιχα τραγούδια μετά. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Η πρωινή περιπολία είναι μια εκπομπή ενημερωτική από εμάς τους δύο που βγαίνει στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 10. Και μας εντοπίζετε εκεί μέσα στο χαμό των μέσων και των κυμάτων και του διαδικτύου και όλα αυτά τα σχετικά. Μας εντοπίζετε ως εξής. Στο FM 97,1, όχι τις 100, 97,1... Χιλιόκυκλοι δεν είναι.
0: Όχι,
1: μεγάκυκλοι είναι.
0: Μεγάκυκλοι.
1: Λοιπόν, στα FM λοιπόν, στα 97,1, για όσους ζουν ή διέρχονται από το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο τμήμα, το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το νησί μας της Αμοθράκη, αλλά και δυτικότερα προς την υπόλοιπη Θράκη. Και κάπου εκεί ή παράλληλα, αν θέλετε, αναλαμβάνει το radioevros.gr, το οποίο δεν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς, με δεδομένη την εξάπλωση που έχει το διαδίκτυο, radioevros.gr, και μας εντοπίζετε πάρα αυτά. Όπως μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου κάνουμε εμείς την ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας, και αλληλεπιδρούμε μαζί σας καθώς μας στέλνετε διάφορα πράγματα όπως καλημέρες, καλημέρες και καλημέρες.
0: Λοιπόν, όχι, μας έχει στείλει ο φίλος εδώ ο Δημήτρης ότι λέει το κέντρο της πόλης είναι σε πλήρη συσκότηση. Έχει, λέει, τα μαύρα του τα σκοτάδια.
1: Μην ανησυχείς, Δημήτρη, και τα άκρα της πόλης που έρχομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Πάλι.
0: Κάτι μάλλον δεν έχουν προγραμματίσει τους χρονοδιακόπτες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και το βράδυ και η πλατεία ήταν πάρα πολύ σκοτεινή. Μόνο, λέει, αυτό το hashtag Ορεστιάδα ήταν αναμένο. Επίσης, από χθες διαπίστωσα και εγώ και συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Δεν λειτουργεί και το φανάρι στον νότιο κόμβο. Δεν γνωρίζω αν το ίδιο ισχύει και για τον βόρειο. Αν κάποιος ξέρει, ας μας ενημερώσει σχετικά. Αυτά έτσι από την κατάσταση στην Ορεστίαδο.
1: Πάντως αυτή η σκοτεινή πόλη υπάρχει και χθες ήταν.
0: Ναι, πρωί. Αυτό σημαίνει. Και χθες το πρωί. Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σήμερα και λόγω των καταστάσεων, δηλαδή αυτού του ψηλόβροχου που υπάρχει, πιθανότητα δημιουργεί φαινόμενο ληστηρότητας, καθώς υπήρχε σκόνη στους δρόμους κτλ. Και δεν έβρεξε τόσο πολύ ώστε να ξεπληθεί. Να είστε λίγο προσεκτικοί στην οδήγηση, αλλά και αν κάπου υπάρχουν προβλήματα. Αν κάπου υπάρχουν προβλήματα, ενημερώστε μας. Και όλα θα ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ακροατήριο, το κοινό. Και τι άλλο ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήθελα να πω καλημέρα στις λαϊκές σήμερα και στο Δημοτικό και εδώ στην Ορεστιάδα. Έχει λαϊκές αγορές. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει ο καιρός, θα τη βγάλουν τη μέρα οι άνθρωποι.
0: Μακάρι.
1: Και καλημέρα σε όλους όσους πάνε στις δουλειές τους, είτε οι δουλειές τους είναι μέσα στο δρόμο.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Ξανθήπη, καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα και στον Ορέστη. Λοιπόν, Οδυσσέα και λέω Ορέστη, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Το παθαίνεις και εσύ αυτό με το...
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα είναι μια δυσιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται αποφράση μέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς, αφού όταν συμπίπτει Τρίτη και 13 οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη μέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η γρουσούζικη μέρα είναι Παρασκευή και 13. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν τη μέρα με την παροιμία «En martes ne...» Περίμενα να το πω. «En martes ni te cases ni te embarques».
1: «En martes ni te cases ni te embarques».
0: Ναι. «Την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Uh-huh. Ναι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να τελέσουν αραβόνα. Αντίθετα, η Τρίτη είναι κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας.
1: Ναι.
0: Κατά την ελληνική παράδοση, λοιπόν, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Τρίτη, 29 Μαΐου 1953. Όπως παρατηρεί ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης, η ερμηνεία αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας και μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164. Έτσι, με μερικές πληροφορίες για την εξήγηση λοιπόν αυτής της δυσιδαιμονίας.
1: Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, κάποιοι γιορτάζουν αυτή τη μέρα.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί?
1: Σήμερα η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, της νεομάρτυρος Χρυσής, του Αγίου Φλωρεντίου, του Θεσσαλονικαίος επίσης, και γιορτάζουν τα ονόματα Καρπός, Αγαθονίκη, Χρύσα, Χρυσή, Χρυσούλα, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια, Χρυσάλα, Χρυσαλία. Αυτό για πολλωστή φορά μέσα στο έτος.
0: Χρυσταλία.
1: Χρυσταλία μέσα στο έτος. Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλόρινα, Φλορένσα, Φλορέντζα, Δία, Φλορέντιος, Φλορέντις, Φλορέντιος, είναι με διαφορετικές γραφές, Φλορέντος και Φλορέντσος. Χρόνια πολλά, όσοι είναι όπου είναι, όπου κρύβονται. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών σήμερα. Γι' αυτό άμα δείτε πολύ βροχή, ας πούμε, να του πείτε να σταματήσει.
0: Καλά.
1: Σήμερα είναι μέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 7:31 μόλις βγούμε για διάλειμμα. Και δύση ηλίου θα έχουμε 9 λεπτά πριν από τις 7.
0: Λοιπόν, μίκρινε σημαντικά ημέρα, όπως διαπιστώνετε. Και όπως διαπιστώνουμε, να νύχτα ήρθαμε σήμερα. Τώρα, σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου, του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Είπα εγώ 1953. Για όχι, την δεν άλωση.
1: Δεν το πρόσεξα. Όχι βρε, 1453. Ψυχαγωνικά το πες.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν μου έστειλαν ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί αυτοί τα μέλη του τάγματος των Ναϊτών, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Εύκολη λύση. Είναι λοιπόν Παρασκευή και 13, και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι η μέρα αυτή φέρνει γρουσουζιά στους υπόλοιπους λαούς
1: δυτικούς,
0: εκτός Ισπανίας. Το 1905,
1: τους βόρειους,
0: ναι, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο κλέγεται ο πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, αυτό σημαίνει Σοβιέτ, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οχτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μίση Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντεζανέιρο. Ενώ το 1972, ένας λόγος για να χαρακτηριστεί η μέρα, ας πούμε, γρουσούζικη στη σύγχρονη ιστορία.
1: Αποφράς.
0: Ναι. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επεβαίνει μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβολισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη αυτή ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Τουλάχιστον δύο.
1: Τρεις.
0: Τρεις. Ναι. Το 1993 ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι ο μεγάλος νικητής της 10ης Οκτωβρίου και σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Το 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάμ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας «Le Monde», ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθείς από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
1: Ο μεταφραστής ερμηνεύει.
0: Ναι, ναι. Είδες προχθές το μεταφραστή Του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, τι έκανε.
0: Που έκανε τις δηλώσεις του Νίστρουπ. Που είπε αυτό, το ότι στον αγώνα αυτό ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα κτλ. Αλλά ο μεταφραστής του Παναθηναϊκού έλεγε αυτά που
1: ήθελε να πει εκείνος.
0: Αυτά που ήθελε να πει εκείνος, ναι. Έχει πολύ πλάκα. 2016. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Τώρα από γεννήσεις σαν σήμερα. 1925, 13 Οκτωβρίου, έρχεται στον κόσμο η Μάργαρετ Θάτσερ. Το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και ως σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 στο 1990. Το 1934 γεννιέται σαν σήμερα η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, και το 1941 σαν σήμερα γεννιέται ο Πολ Σάιμον, είναι ο ένας από τους δύο του ντουέτου
1: Σάιμον
0: and Garfunkel, ναι. Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος στη συνέχεια της ζωής του ακολούθησε σόλο καριέρα. Λοιπόν, αφού
1: όχι,
0: ότι...
1: τόσο, όχι και τόσο επιτυχημένο.
0: Όχι, όχι. Τώρα αυτό είναι βέβαια με τον, τον Garfunkel, η Mrs. Robinson. Τώρα 1904 πεθαίνει σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1985 πεθαίνει σαν σήμερα ο Τάσος, είναι ο Έλληνας χαράκτης Τάσος, Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το πλήρες όνομά του. Και το 2016 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τις καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, περίμενα να τελειώσω για να σου το προτείνω.
0: Στην Σαμοθράκη αυτή την ώρα χάρη έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Τι?
1: Λειτουργεί.
0: Ναι, ναι, λειτουργεί. Να. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη έχει 16,6. Στο Σουφλί έχει 15 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη του Δημοτήχου έχει 14,8 βαθμούς. Και εδώ στην Ορεστιάδα έχει 15,2. Κάτσε να ρίξουμε μια ματιά και στα δίκαια με την ευκαιρία. Εκεί έχει 14,6.
1: Όλη μέρα έτσι ήταν.
0: Ναι, δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες μεταβολές. Οι μεταβολές θα έρθουν εξ ουρανού, δηλαδή βροχοπτώσεις ή μη. Τώρα, χθες είχαμε μάτς το οποίο έτσι ήταν ασπρόμαυρο.
1: Δύο ασπρόμαυρες ομάδες οι οποίες έπαιζαν με άλλα χρώματα και δυο.
0: Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν το είδα. Με τι έπαιζαν?
1: Μια φορούσε έτσι κάτι σε γαλανό χρώμα και άλλη φορούσε άσπρα. Μαύρο δεν φορούσε κανείς.
0: Ωραία, δίκαιο. Σου λέει.
1: Ναι, τα δίκαιο έγινε πράξη.
0: Πάμε να δούμε τα πρώτα.
1: Πάμε να δούμε, λοιπόν,
0: μιλάμε για το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, έτσι, για να δίνουμε και διευκρινήσεις στους ακροατές.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε.
0: Δεν,
1: ήταν ο Σύπαρον. Πάμε στη Live Sport που γράφει τώρα πάνω-πάνω, γυάλισε στο σκάουτ, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Η αρχική εμφάνιση του Ρέτσου τρέλανε Τότεναμ και Μπολόνια που βρέθηκαν στο Φάληρο. Ο διεθνής στόπερ έσπασε τα κοντέρ και ήταν πρώτος σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες. Άλλη κλάση ο εγκέφαλος Φρόιλερ που συνεχίζει να σερβίρει γκολ. Οι έξι λόγοι της αποτυχίας για τον Παναθηναϊκό. Η Live ανοίγει το μαύρο κουτί της πρώτης ήττας του Παναθηναϊκού και της τραγικής εμφάνισης στο Φάληρο. Η πολύ κακή απόδοση πολλών πράσινων, οι απώλειες κομβικών παικτών, η έλλειψη ιδεών και ρυθμού, αλλά και τα τακτικά λάθη του Νίστρουπ. πιο κάτω τώρα, ουδεμία σχέση λέει, απίστευτο, με απόφαση εισαγγελέα.
0: Όχι, όχι, το ουδεμία σχέση είναι άλλο.
1: Άλλο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Απίστευτο, γράφει, με απόφαση εισαγγελέα έμεινε κρεμασμένο το ομοφοβικό πανό. Τι υποστήριξε? Παρέμβαση της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι, στο μικροσκόπιο και το ποστάρισμα του Βάσκου προπονητή. Τι ήταν, Γιάννη?
0: Το πανό.
1: Πανό ήταν.
0: Έγραφε ότι μα κατά βάθος όλοι είστε λίγο γκέι. Κάτι τέτοιο.
1: Το τεράστιο λάθος του Αλγκουαθίλ με την ανάρτηση ασανσέρ του προκλητικού κορεού του Ολυμπιακού και αναπόφευκτη σύγκριση με τον...
0: Α, περίμενε, περίμενε. Μήπως εννοούν το κορεό αυτό που είναι ο Άντζας που έχει πιον παίκτη του Παναθηναϊκού κάτω, που δεν το είδες αυτό?
1: Όχι.
0: Τεράστιο.
1: Ξέρω ότι τίμησαν τον Άντζα με κάποιο τρόπο, έλεγαν, αλλά...
0: του τίμησαν. Αυτό.
1: Έτσι είπε κάποιος, ναι, σχολιαστής στην αρχή, τώρα μπορεί να μην το έχει προσέξει κάτι.
0: Είναι από ένα ντέρμπι, ναι, του παρελθόντος, ναι, μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου βρέθηκε ο Άντζας να είναι πάνω από ένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
1: Καθώς πέφτανε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Το τεράστιο λάθος λοιπόν του Αλγκουαθίλ με την ανάρτηση ασανσέρ του προκλητικού κορεού του Ολυμπιακού και αναπόφευκτη σύγκριση με τον προκάτοχό του, το gentleman Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Ουδεμία σχέση.
1: Λέει,
0: ο gentleman,
1: η ασέβεια και το παδιλίκι δεν συνιστούν μαγιά. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού για τον Ιμανόλ, ο οποίος κατέβασε την ανάρτηση για να την ανεβάσει ξανά λίγο αργότερα. Η διαρροή απάντηση, λέει, του Ολυμπιακού. Προτίμησε το ρόλο του οπαδού λίγες ώρες μετά το θρίαμβο του επί του Παναθηναϊκού ή Μανόλ, τουλάχιστον έτσι το προσεγγίζει η εφημερίδα και έτσι μοιάζει. Λοιπόν, έτσι κράτησε τον Κουτέσα. Πώς ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε πάνω του την επιστροφή του Ελβετού στην ΑΕΚ και η ξεκάθαρη θέση του απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Με Βάργα πετάει σήμερα η αποστολή για την Αγγλία. Τον πήρε και το σήκωσε. Άλλος Βάργα είναι αυτό. Βάργα γυαλό τους πήγε αυτός. Τον πήρε και το 20. Ιστορική νίκη για τη Μαύρη Θύελλα, που ισοπαίδωσε 1-3 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και καταχειροκροτήθηκε. Μάγκας Βάργας με 2 γκολ αποβλήθηκε ο Τσιφτσής. ΕΠΟ, το τραπέζι ελληνοποίηση και του πρωταθλήματος, γράφει. Ηρακλής από τη συντριβή στη Νέα Φιλαδέλφια ως τα 5 μάτς χωρίς ήττα και με 2-0 γκολ, με 2 γκολ παθητικό μόνο. Super Link 2, αντίδραση Πανιωνίου, 3-0 τον ΠΑΟΚ Β, πρώτη νίκη της Καρδίτσας, 3-0 της Ζάκυνθο, μπάσκετ, Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30, Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10, Λετ Καμπέλης ΠΑΟΚ στις 7, Βαρέζε Περιστέρη στις 9, Γκέντσε Κολοσσός στις 6, Φρίμπουργκ Μύκονος στις 9 και φτάνει τόσο. Απόλυτος λέει ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ, 34-30 την ΑΕΚ. Τένις, νίκες για Τσιτσιπά και Σάκαρη στην Κίνα. Να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς
0: τα κατάφερε
1: στις 400 νίκες σε επαγγελματικούς αγώνες, από τους λίγους ανθρώπους που σε τέτοια ηλικία έχουν πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. 400 νίκες. Για μην λέμε μονάχα συνεχώς δεν τα κατάφερε και δεν τα κατάφερε. Για να φτάσει στο δεν τα κατάφερε προηγούνται κάποιες νίκες πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Sport Day. Έδωσε απαντήσεις είναι ο κύριος τίτλος. Ο Ρέτσος κατέριψε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο τον μύθο περί δίθεν χαμηλών επιδόσεών του σε μάτσο που καίει μπάλα. Μιλάει στα δύσκολα. Με την εμφάνισή του στο ντέρμπι, ο κάπτεν του Ολυμπιακού απέδειξε πιστικότερα από ποτέ ότι τρέφεται από την αδρεναλίνη και η πίεση μπορεί να τον απογειώσει. Τι δείχνει το παρελθόν του διεθνούς κεντρικού αμυντικού σε παιχνίδια κομβικής σημασίας και τι λένε τα νούμερά του στην τελευταία μονομαχία με τους πράσινους? Από στομωτική τοποθέτηση, η άμεση αντίδραση των πυρεωτών στην άδικη επίθεση που εξαπέλυσε ο Παναθηναϊκός στον Αλγουαθίλ. Ποια είναι όμως, θα τη δείτε στη σελίδα 4 και 5. Πιο πάνω τώρα, Παστέλια Καλαματιανά. Η Τούμπα υποκλήθηκε στην ομαδάρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αποδοκιμάζοντας το Λύση και τους παίκτες του. Επιθετικό φάουλ στο 1-1 του ΠΑΟΚ, η ανακοίνωση διαμαρτυρίας των Μεσίνιων στο ημίχρονο. Και Superstar Show του Kenneth Vargas με 2 γκολ και συμμετοχή στο τρίτο, ενώ κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσί στο 62. Τώρα ο Παναθηναϊκός μαζεύει τα κομμάτια του, επιχείρηση ανασυγκρότηση στο Κοροπή μετά την παταγώδη αποτυχία στο Καραϊσκάκι. Θέμα, τα αίτια της ήταν στο Φάληρο. Τετέι, μήνυση σε παρουσιαστή αθλητικής εκπομπής από τη Θεσσαλονίκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στο Ραπτόπουλο έκανε, λέει, μήνυση.
1: Τι είπε αυτός?
0: Έκανε ένα βιντεάκι.
1: Είναι ευγενικός άνθρωπος.
0: Ναι. Ανέβασε ένα βιντεάκι ο Ραπτόπουλος που έλεγε, όχι για το μάτς με τον Ολυμπιακό, για το μάτς με την Εθνική στην Τούμπα, ότι ήταν με μια Ουκρανή, λέει, και του έριξε τις αποδόσεις η Ουκρανή. Ναι. Αυτό είναι το story. Λοιπόν,
1: οι Ουκρανοί drones δεν ρίχνουν.
0: Τώρα εδώ. Δεν μπορώ να το.
1: Δεν μπορείς να το σχολιάσεις.
0: Είναι αντιραδιοφωνικό. Άγκυρα στον Τάμεση της ΑΕΚ στο Λονδίνο μετακομίζει από σήμερα και για 10 μέρες η Ένωση. Αρχικά για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και συνέχεια για το μάτς με τη Manchester City.
1: Ζακέτες να πάρω.
0: Ναι. Καμία ανησυχία για Ρώτα. Ο Άγγλος Καβανά σφυρίζει αύριο στο Stamford Bridge. Πιο κάτω τώρα τι είναι αυτό. Πάλι για ΑΕΚ. Είναι το φρούριο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Άρης ψάχνει φάρμακο και στην Κηφισιά λένε είναι θεός ο Ισπανός. Στον Πανετολικό οι εξηγήσεις του Αναστασίου και Λεβαδιακός ασκήσεις ηρεμίας.
1: Young.
0: Καμία παρέμβαση από Μάριο, γράφει ο τρελός του χωριού. Και μπάσκετ τώρα, Παρτιζάν Παναθηναϊκός σήμερα στις 9.30 στου Ζώτου στα Λιμέρια. Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Προσοχή, οι νυχτερίδες δαγκώνουν. Επιστρέφει ο Μοντέρο στην προηγούμενη βάση του. Ιετ Καμπέλης ΠΑΟΚ στις 7. Ναι. Βαρέζε Περιστέρη στις 9. Γκέτσε Κολοσσός στις 6. Φρίμπουρ Μύκονος στις 9. Δηλαδή, άμα θες σήμερα να αφιερωθείς στο μπάσκετ.
1: Κάθεσαι το απόγευμα και ξυπνάς την άλλη μέρα το πρωί.
0: Χρειάζεσαι. κάνα 2-3 τηλεοράσεις. Ναι. Χάντμπολ, κόκκινο το ντέρμπι. Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 34-30. Και στη Super League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης 3-0.
1: Μάλιστα. Και πάμε στο φως. Πάνω λέει, τον πήρε και τον σήκωσε. Νόμιζα ότι είναι ο Χάλαντ αυτός.
0: Μοιάζει όντω.
1: Πραγματική μαύρη θύλα η Καλαμάτα πέτυχε ιστορική επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με 3-1 στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντάς το για πρώτη φορά ύστερα από 16 μάτς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Βάργας με 2 γκολ στο 28 με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και στο 56. Το τρίτο το σημείωσε ο Κουρμινόφσκι. Κάκιστος ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος είχε σοφαρίσει προσωρινά στο 44 με τον Εντιαγέ. Κόκκινη ο Τσιφτσής στο 62. Από ψηλό κόσκινο γράφει παρακάτω, τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγκουάθιλ στο ντέρμπι. Το μυστικό της προετοιμασίας της περασμένης εβδομάδας και το διάβασμα του Παναθηναϊκού. Τα συγκλονιστικά νούμερα των Ρέτσου Πουέρτα, το σημάδι στον Καμαρά, το pressing ψηλά και το πλάνο εξουδετέρωσης του Ουναΐ. Και άλλο πρόβλημα στη Μαρσέιγ, ενώ και έξω και ο στόπερ Κορνέλιους, η ομοιότητα των Γάλλων με τον Παναθηναϊκό και στον τρόπο ανάπτυξής τους, οι πρώτες σκέψεις για τη μάχη του Βελοντρόμ, ο βασικός λόγος της χρησιμοποίησης του Μάριους και το ξύλο που άντεξε, σε ποιους τομείς έχει εστιάσει πλέον ο Αλγκουαθίλ για να βελτιωθεί επιθετικά ο Ολυμπιακός. Εχμηρές απαντήσεις στις ΠΑΕ στον Παναθηναϊκό με αφορμή αναρτήσεις του coach των Πειραιωτών. Πιο κάτω διαβάζουμε ασταμάτητος, λέει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε το 6-6 στο handball, στη handball premier, τέλος πάντων, νικώντας μετά το Super Cup και στο πρωτάθλημα την ΑΕΚ με το κολακευτικό για το δικέφαλο 34-30. Εν τω μεταξύ, όντως, κάποια στιγμή αυτές οι δύο ομάδες ήταν πολύ μια κερδισμή, μια ή άλλη πριν από κάνα δύο χρόνια. Στα τελευταία παιχνίδια όλο ο Ολυμπιακός κερδίζει. Πάμε να δούμε λίγο τώρα από την αριστερή στήλη. Βραδιά Μοντέρο γράφει. Όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω στο Δομινικανό Point Guard, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του Λιμέρια στην απόψινή στις 10 η ώρα μάχη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, που παρά τις προβλέψεις έχει ξεκινήσει με 1000 στη φετινή διοργάνωση. Μπαρτζόκας παίζουν με μεγάλη ταχύτητα, τι πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα. Άλμπερτ, ξεχωριστό βράδυ λόγω της επιστροφής του Γιάν, αλλά το μυαλό μας πρέπει να είναι στον Ολυμπιακό. Στο σπίτι του Ζότς, ο Μπράντοβιτς, οι φίλαθλοι θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι για το ΑΕΤ το εναντίον της Παρτιζάν. Μπαντιό, να χτίσουμε πάνω στην άμυνά μας. Και πιο κάτω τώρα η ωραία και η μοιραία γράφει: η Φράιμπουργκ σε συνέχεια της περσινής πετυχημένης σεζόν κάνει το άλμα παραπάνω και οδηγεί την κούρσα στην Bundesliga, παρόλο που διαθέτει μόλις το ένατο μπάτζετ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, η πάλι ποτέ κρατεά Gladbach διάγει τις χειρότερες ημέρες της σύγχρονης ιστορίας της, παραμένοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης με 0 βαθμούς έπειτα από 5 αγωνιστικές. Τη συμπάθειά μας να δηλώσουμε. Β' Εθνική εμφάνιση, μνηστήρα. Ο Πανιόνιος κυριάρχησε επί του ΠΑΟΚ 3-0 και ακολουθεί κατά πόδα στη Μαρκό του ΠΑΟΚ Β' έτσι. Τη Μαρκό στην κούρσα για τη Super League, ναι, γι' αυτό. Η αναγέννηση Καρδίτσας πανηγύρισε την πρώτη νίκη στη σεζόν κόντρα στη Ζάκυνθο, την Α, 3-0. Η Ζάκυνθος δεν έχει Β' ομάδα, το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πάμε στο κόκκινο πρωτάθλημα.
0: Ο οποίος γράφει: όταν πονάς, παραμιλάς.
1: Εδώ...
0: θα το δούμε αυτό και θα πάμε. Όταν πονάς, λοιπόν, παραμιλάς. Εδώ είναι Πειραιάς. Γράφει λοιπόν: σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού στις υποκριτικές πράσινες αιτιάσεις για κοινωνική αθλητική παιδεία, σεβασμό και ηθικούς φραγμούς με αποδέκτη τον Αλγουαθίλ. Καμία ευαισθησία για τις πρακτικές τα μπόρδα και τετέ που φλερτάρουν με τη διακομόδηση του αθλήματος. Λοιπόν, Πουέρτα, πώς πέρασε χειροπέδες τον Ουναΐ, κλείδωσε κανονικά το Μαροκινό. Το θαύμα του Ρέμο Φρόιλερ, πώς έφτασε τα 7,90 λεπτά σε 26 μέρες. Και μπάσκετ, επικίνδυνη αποστολή, Βαλένθια Ολυμπιακός απόψε στις 10, ο θρύλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αίτητη ισπανική ομάδα. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι, ο Φρόιλερ στέκεται πάνω από τον Αντίνο μετά το πολύ σκληρό φάουλ του Αργεντινού στον Πουέρτα. Τυφώνασε η Καλαμάτα στην Τούμπα με θρίαμβο 3-1 τον ΠΑΟΚ και Ρέτσος ο αρχηγός πάντα σηκώνεται. Η δικαίωση της επιθετικής του επιμονής. Τον έδεσε κόμπο, γράφει πιο κάτω, πόσο η Μανόλ εχμαλώτησε τον Νίστρουπ. Απαντήσεις για όλα. Πρόσωπα, απαιτήσεις, επιλογές και αλλαγές. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Ο Ιμανόλ χαμήλωσε τους τόνους και μίλησε για Μαρσέη. Και το ηγετικό άνοιγμα του Φορτούνη σε ένα άλλο μέρος εδώ της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Ήλιον Ανατέλη.
0: Που λέει και ο Χάρης. Να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Εδώ θα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας ακόμα 2,5 ώρες.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρο.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ, μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-19703. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Εδώ μια είμαστε λοιπόν.
1: Κάντε το κι εσύ.
0: Ποιο, το λαλαλαλα, καλύτερα. Ναι, εγώ είμαι εντελώς άτονος.
1: Θα σου χάριξω εγώ δύο τόνους.
0: Τρίτη σήμερα. Τρώμε ψάρι. Καλημέρα στην Τζένι από το Βελεστίνο, το βροχερό όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα στον Νίκο.

0: Τώρα, μέχρι τότε να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αλλά και για το σέρβις των αυτοκινήτων σας. Η Fit Car Rental που βρίσκεται στη Λοχαγού Διαμάντη και Καλλιπόλεως, στο σημείο όμως εκεί που είναι μονόδρομος η Καλλιπόλεως, έτσι.
1: Ναι, είναι από εκεί την πλευρά που όπου η κατεύθυνση είναι από το νότο προς το βορρά. Δρομημένο και μάλιστα μου έκανε, πέρασε και το H του Blaster, αυτό το μηχάνημα carbon free, και τώρα το αυτοκίνητό μου πετάει.
0: Το έκανες?
1: Ναι.
0: Έβγαλε πράγμα?
1: Δεν ξέρω, δεν πήγα να το πάρω εγώ, πήγε σύζυγός μου, αλλά θέλω να σου πω ότι το νιώθω. Νιώθω πιο ανάλαφρο στην οδήγηση που το πήρα χθες για να κάνω.
0: Ανάπνευσε.
1: Ναι, μάλλον. Θα φανεί βέβαια, γιατί από ό,τι μου είπε ο Νεκτάριος εκεί στο συνεργείο, βοηθά πάρα πολύ αυτό και στην μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τέτοιες εποχές, έτσι.
0: Καλά, πότε δεν είναι σημαντικό?
1: Εννοώ όσοι που έχουν πάει τα καύσιμα με αυτή την εποχή.
0: Το λοιπόν, αυτή είναι η Fit Car Rental. Μαζί μας είναι και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Τα Top Charm, σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Εκεί λοιπόν απολαμβάνετε φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. Και μιας και μιλάμε για κάτω άκρα, κάτω άκρα έχουν και τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, γιατί έχουμε και τα τροχοκίνηση Καλφόπουλος.
0: Και τα τροχοκίνηση Καλφόπουλος.
1: Σε πύργο και Κυπρίνο Ρεστιάδας, με το χαρακτηριστικό του ότι μπορείτε να κάνετε και επιτόπιο σέρβις εκεί που θα σας συμβεί η όποια βλάβη.
0: Αν συμβεί.
1: Να μην συμβεί, αλλά το θέμα, είναι ότι, το θέμα είναι ότι έχει μια τάση να συμβαίνει. Γιατί όταν είσαι μέσα στον δρόμο, όταν κάνεις εργασίες, προφανώς στα μηχανήματα θα συμβούν και βλάβες. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι και το Παντρόν.
0: Βέβαια.
1: Το Παντρόν που μπορείτε να καθίσετε σήμερα ρομαντικά, να βλέπετε τη βροχή, γιατί δεν βρέχει μόνο στο Βελεστίνο. Είναι χειμώνας και είναι χειμώνας. Είναι φθινόπωρο και τα μέτωπα πια του καιρού είναι πιο εκταταμένα. Λοιπόν, εδώ περίπου πάντως, σαν τα δικά μας που δεν έχουν μαλλί.
0: Εδώ πάντως στην Ορεστιάδα μπορεί τώρα να μην βρέχει. Από τις 3 και μετά ξεκινά, από ό,τι λέει μέχρι τώρα
1: μια ψαροπούλα.
0: Η μετεωρολογική πρόβλεψη, όχι, μια βροχούλα.
1: Μια βροχοπούλα.
0: Και κρατάει μέχρι και Τετάρτη μεσάνυχτα. Είπαμε, θα μας τα
1: ετοιμάστε τα διάβροχά σας ή καθίστε εκεί στο Παντρόν, αράξτε, πάρτε τα ζεστά σας, πάρτε τα ποτά σας και ατενίστε τη βροχή έτσι ρομαντικά. Μήπως γράψετε και κανένα ποίημα, δηλαδή να έχουμε να μελοποιούμε εδώ πέρα.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, επίσης στην παρέα μας, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πηγαίνετε, λέτε 1924 που είναι το έτος ίδρυσης και κερδίζετε 24% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά σας. Και τώρα που έρχεται και ο χειμώνας για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, μας είπε ο Βάνης ο Κασαπιάν ότι οι θερμάστρες πετρελαίου θα έχουν έκπτωση 30%. Φοβερό.
0: Ουσιαστικά δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, όσο είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, την παίρνετε σε έκπτωση από τα σιδηρικά Κασαπιάν. Βέβαια, πετρέλαιο θα βάλετε και θα ξαναβάλετε και θα ξαναβάλετε, αλλά άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Την ανάγκη αγοράστε πολλά.
0: Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας πάντα βρίσκονται και τα αρτοποιήματα Κανλάκη, στο Σταύρο του Κανλάκη. Και εδώ είναι ενεργειακό αυτό, τρώτε και αποκτάτε ενέργεια. Έχει μια τεράστια ποικιλία. Θα τα ακούτε καμιά φορά και στο ηχητικό, έχει πάρα πολλά είδη για να επιλέξετε. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη 175, εδώ στο κέντρο σχεδόν της πόλης, αλλά και στο Σοφικώδη Δημοτήχου. Χαρακτηριστικό του η ποιότητα, εξυπηρέτηση και αυτή η προσπάθεια που μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος, ο κ. Κευρεκίδης, που κάνουν αρτοπία, προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές και να υποστούν, να απορροφήσουν αυτή τις ζημιές και να μην περάσουν στον καταναλωτή. Τι να πει κανείς, τις αυξήσεις δηλαδή, όταν λέμε τις αυξήσεις στα σιτηρά, στα άλευρα, στην ενέργεια, πώς το λέμε Γιάννη εμείς, όπαντου.
0: Όπαντου.
1: Τέτοια πράγματα λοιπόν συμβαίνουν. Νομίζω είπαμε όλους τους φίλους μας και είναι ώρα να συνεχίσουμε με τα αθλητικά για να το ολοκληρώσουμε, διότι το παρατραβήξαμε λιγάκι.
0: Ωραία.
1: Στη αθλητική ώρα γράφει για γέλια ο ΠΑΟΚ, τον τσάκισε η Καλαμάτα 1-3 στην Τούμπα. Η επιστροφή του Νίκολιτς στο Stamford Bridge και πιο κάτω υπάρχει ένα αεροπλάνο, τι να πούμε, ότι είναι Boeing 737, ας πούμε, όχι 747. Που γράφει ΑΕΚ, γράφει Champions Link, είναι με τα χρώματα της ΑΕΚ, δεν είναι διόκτητο του Μάριο. Ταξίδι στο όνειρο, είναι τέχνητη νοημοσύνη. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία.

0: τις δύο μάχες με Σαχτάρ στο Stamford Bridge και City στο Manchester. Όλα τα δεδομένα για τις σκέψεις του Νίκολιτς. Το παλεύει ο Βάργα ακόμη και για το μάτς με τη Σαχτάρ. Κιτρινίζει από σήμερα το Λονδίνο, 10.000 ενωσίτες αύριο στο γήπεδο. Και πιο κάτω έχει μια αναφορά στο handball. Βελτιώνεται, αλλά έχει δρόμο ακόμα η ΑΕΚ. Ήττα από Ολυμπιακό 34-30 στην Ηλιούπολη. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Sport Time.
1: Η οποία έχει εδώ πέρα τώρα. Τι έχει, φαντάζομαι είναι η Καλαμάτα αυτή, με αυτά τα γαλάζια. Ναι, και. Τώρα εδώ έχει ένα μπάφο, ξέρω πώς το χαρακτηρίζω. Έτσι, γαριλίκι. Και λέει τον έστριψε.
0: Έτσι,
1: τι πάω. Εννοεί ο ποιητής. Δεν το γνωρίζω. Πάμε να δούμε την
0: Μέτρο Σπορ. Κυνηγάει το απόλυτο, γράφει πάνω πάνω. Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να κάνει απόψε το 3-3. Μπάσκετ είναι, παιδιά. Δέδας, προσοχή, ο αντίπαλος είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Παίζει με τη Λετ Καμπέλης. Ο ΠΑΟΚ, Μοντεγιούνας λέει να παλέψω 100% για να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Να γίνεσαι. Αξιολύπητος. Αξιολύπητος, ιστορικό κάζο. Η πρώτη ήταν από την Καλαμάτα μετά από 14 εντός και εκτός έδρας μάτς. ΠΑΟΚ 1, Καλαμάτα 3 και ο Τάισον να τραβάει τα μαλλιά του. Όλης λέει ήταν ένα πολύ κακό βράδυ και είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Παίρνει την ευθύνη ως προπονητής. Ήταν σοκ για τον ΠΑΟΚ που δεν έκανε τίποτα σωστά με 11 παίχτες και παρέδωσε πνεύμα όταν έμεινε με 10. Αντί να βρεθεί κοντά στην κορυφή, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού ξεκόλλησε στην τέταρτη θέση. Ξεκόλλησε, μάλλον κόλλησε. Από δοκιμασίες μετά τη λήξη από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και χειροκροτήματα για την Καλαμάτα. Πέλκας, νιώθουμε όλη ντροπή. Ήμασταν απαράδεκτοι με κακή νοοτροπία. Συγκίνηση για τα 6 αετόπουλα. Κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια οι παίκτες και των δύο ομάδων στο μνημείο για αυτό που είχε συμβεί στα Τέμπη το 99 με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το χαμό τους δηλαδή. Σας έχω πει βέβαια ότι μια ώρα πιο πριν είχα περάσει εγώ από εκεί, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό στο γεγονός. Δεν θέλει λαχτάρες παρακάτω ο Άρης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πήρε στο μάτς με το Βόλο το σκοράρισμα που ζητούσε. Έχει όμως δουλειά να κάνει για να μην επαναληφθεί η χαλαρότητα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στις μεγάλες ομάδες. Ηρακλής, Κυκλοφορία και Φρεσκάδα. Ο Βάλτερ Ματζάρη άρχισε την κατήχηση για τα όπλα που πρέπει να έχουν οι παίκτες του Ηρακλή την Κυριακή στην Τούμπα, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και να πούμε τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, να μην ανησυχούν όμως, ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει, θα πάρουμε εμείς εκδίκηση από την Καλαμάτα όταν θα έρθουν εδώ οι Καλαματιανοί, εδώ λέγονται στη Θεσσαλονίκη. Θλιβερή εμφάνιση, αναγέννηση καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0 και Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Προφανώς η θλιβερή εμφάνιση είναι για τον ΠΑΟΚ Β και ο ΠΑΟΚ Α ή Β. Άστα λα βίστα.
1: Δεν ήταν καλή η 12η Οκτωβρίου του 2026.
0: Άστα λα βίστα, baby. Πάμε τώρα στη Δημοκρατία λίγο να αρχίσουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Νομίζω ναι. Πάμε λοιπόν. Είναι Μανώλης ο Κοτάκης εκεί, ο οποίος λέει ποίηματα για τον καιρό. Α, δεν πάμε καλά.
1: Γιατί?
0: Προηγουμένως δεν έλεγα να γράψουν κανένα ποίημα στο Παντρόν κοιτώντας το Διευρούλη.
1: Τα διαβάζεις, τις διαβάζεις.
0: Όχι, δεν τις διαβάζω. Αυτό είναι το θέμα. Το μόνο...
1: Μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Τις διαβάζεις υποσυνείδητα τις εφημερίδες.
0: Πιθανόν.
1: Φεύγει το ασυνείδητο σου, μπαίνει
0: στο αστρικό σώμα.
1: Το αστρικό
0: σώμα και πάει εκεί.
1: Τις διαβάζει και μετά επανέρχεται
0: στο συνειδητό.
1: Στο συνειδητό και γίνεται ένας χαμός.
0: Μάλλον κάπως έτσι. Έτσι θα σας πω ότι μετά ο ελεύθερος τύπος θα έχει προσκλήψεις. Είναι το μόνο που είδαμε. Είπαμε πυροτεχνήματα και για τους ανήλικους, γράφει. Ο πρωθυπουργός influencer που χαριετιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είμαστε ακόμα, πώς να πω, είμαστε σκεπτικοί, διστακτικοί, προσεκτικοί.
1: Σκεπτικιστέ.
0: Τι είμαστε, σκεπτικιστέ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί και να μην πάει.
1: Ναι.
0: Ο κόφτης εννοείται για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση. Πολλά να πάτε τα ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Γιατί μεγάλη καθυστέρηση, είμαστε η πρώτη χώρα που το εφαρμόζουμε αυτό.
1: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι. Μπορεί να είμαστε από τους πρώτους σαν χώρα, αλλά το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια πια.
0: Ναι, για όλους. Ναι. Όχι μόνο για εμάς.
1: Δεν συγκρινόμαστε με τους υπόλοιπους, συγκρινόμαστε με το πρόβλημα. Mm-hmm.
0: και με την ιστορία μας, ας πούμε. Άμα ήταν στην αρχαία Ελλάδα θα είχαμε βάλει κόφτη.
1: Ναι.
0: Η αγωνία, λέει, του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό. Επικοινωνιακή επιβίβαση και ατέλειωτα θα.
1: Θα.
0: Είναι αυτό. Α, το 25% που έχει βάλει ως όριο για τις εκλογές, ως, okay, ως πάτωμα, ως δάπεδο. Και μπήκε ο Μητσοτάκης στον ηλεκτρικό για πρώτη φορά.
1: Mm-hmm.
0: Και είδε πώς είναι. Θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Πολλαπλά εκτεθειμένη υπουργός πολιτισμού, η αφίσα της Βέρμαχτ αφαιρέθηκε, αλλά το συνέδριο που ξεπλένει τους Ναζί γίνεται κανονικά. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μάχη...
1: Ω, είχα να το ακούσω αυτό από τον Τσόδρα.
0: Α, ναι, τα επόμενα 24 ώρα. Δίνεται μάχη και όχι στο Αττικόν. Λοιπόν, δίνεται μάχη για να σωθεί η Γκυλφόιλ.
1: Δίνει,
0: δίνει τώρα, δεν δίνεται από την ίδια. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Καρφώνει το State Department για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Αχα, πόλος γίναμε. Η ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία. Αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, έτσι δεν τα μεταφράζουν όλοι έτσι. Κονδύλια UNICEF, επίκυρη ερώτηση για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη. Ο Παύλος Πολάκης στην Καλίνα λογοδοτήσει. Στο Σκαμνίο αγοραστός και για τον Ντάνελ. Αυτός τον έφερε.
1: Ναι.
0: Προσδιορίστηκε η δίκη, λέει. Ο αγοραστός στο Σκαμνί για τον Ντάνελ. Τι έκαναν άραγε. Μπαλάκι ευθυνών, διπλό αλαλούμ για την Κυψέλη και την Γκράβα. Εγώ σας είπα τι έγινε στην Γκράβα, εσείς δεν θέλετε να το δεχτείτε.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Λοιπόν, εδώ βέβαια έχει κάνει spoiler ο Χάρης. Ξέρετε τι θα δείτε. Δηλαδή 8.532 προσλήψεις μονίμω έως τέλος του έτους.
0: Για ελάτε στο δημόσιο, για ελάτε.
1: Λοιπόν, σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία, οργανισμούς. 4.000 θέσεις για αποφύτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3.262 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 97 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 1.138 ΑΜΕΑ και 35 ακόλουθη πρεσβείας. Social media. Πώς θα επιφρένω για παιδιά κάτω των 15 ετών? Και βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Από δίπλα έχει τον Donald Trump, σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Να, αυτό εδώ πέρα που έλεγε ο Τραμπ ότι, ήρθε σε συμφωνία, ναι, προκάλεσε. Λοιπόν, και πάω και τα σοκ.
0: Όχι, ήρθε ο ίδιος. Ήρθαν οι άλλοι δυο σε συμφωνία για να σταματήσουν τις ενεργειακές επιθέσεις. Δηλαδή, τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Δεν είναι για τα πετρέλαια που θα πάρει ο Τραμπ από τους Ρώσους. Αυτό είναι δεδομένο. Έκλεισε.
1: Okay. Ναι, αυτό που είπαμε ότι ήταν που το παρουσίασε σε τόνους και όχι σε...
0: Ναι. Αυτό έκλεισε. Έστω και αυτά τα λίγα που λες που είναι σε τόνους θα τα πάρει. Το πρόβλημα είναι που πήγε και εξήγηλε ότι έχουμε συμφωνία ένθακα κίθεν να μην βομβαρδίζουν ενεργειακές υποδομές.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν ισχύει κατά
1: ωραία,
0: τα φαινόμενα.
1: Πάμε να την τελειώσουμε την εφημερίδα γιατί πλησιάζει 8. Βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα και σκληρή επίθεση από το Πασόκ. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Γρίφος, η οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά τους ελέγχους που τους μύρισε αέριο. Γιατί γελιέσαι?
0: Σκέφτηκα τι μπορεί να έκαναν τα παιδιά.
1: Τέλος πάντων. Και πόσο ισχυρό είναι το προστάσιο των Χούθη, γράφει ο δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγος. Φύγαμε για διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Τι
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
10: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, και αν σας λείψαμε, επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Να δώσουμε τις καλημέρες μας σε όσους συντονίστηκαν τώρα, σε όσους δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή στις λαϊκές αγορές, και να προχωρήσουμε την εκπομπή μας, Χάρη.
1: Καθώς έχουμε να αναγνώσουμε, τα νέα, τη συνέχεια δηλαδή των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Παράσταση νούμερο 21 γράφουν τα νέα πάνω-πάνω και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πώς αποτυπώνονται τα φωνικά στην τέχνη. Μια συζήτηση με αφορμή ένα θεατρικό έργο. Πώς αποτυπώνονται λοιπόν τα φωνικά στην τέχνη, άραγε. Άλλοτε έτσι και άλλοτε αλλιώς. Πάμε τώρα να δούμε προς τα κάτω.
0: Οι απαντήσεις που δίνει ο Χάρης σε αυτά τα ερωτήματα είναι
1: καθοριστικές
0: και ξεκάθαρες.
1: Κάθετες.
0: Πότε έτσι, πότε αλλιώς.
1: Δεν γέρνουν καθόλου. Ναι, άλλος το κάνει ποιητικά, είναι απόδοση ενός φωνικού.
0: Άλλος ρεαλιστικά.
1: Και άλλος το κάνει ρεαλιστικά.
0: Άλλος σουρεαλιστικά και άλλος υπερρεαλιστικά.
1: Άλλος μινιμαλιστικά και άλλος αναχρονιστικά, με παλιά δεδομένα.
0: Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Όπως στις συντάξεις χειρίας. Τέσσερις στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς. Ορίστε. Οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων παραδίπλα. Αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο. Ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, να θεσπιστεί όριο πρόσβασης στα 15, να θεσπίσει όριο πρόσβασης στα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και οι ενστάσεις από δίπλα, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάστε επίσης την εφημερίδα. Οι αλγόριθμοι της παραπληροφόρησης, ένα άλλο άρθρο. Πιο κάτω τελειώνει τις επόμενες ώρες, εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Στη δεξιά στήλη, επισκέψεις. Έχουμε επισκέψεις. Πρώτα Ρούμπιο ήρθε. Μετά Βανς θα έρθει και ίσως Τραμπ όταν έρθει. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στα πλαίσια μεγάλου συνεδρίου. Καμιά λέξη και Bilderberg.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά σκέψου λίγο ότι.
1: Πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
0: Πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε μια περίοδο που η προεκλογική, ας πούμε, αντιπαράθεση θα είναι στα κόκκινα.
1: Ναι, για έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν ήταν από το fan club του Τραμπ.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά από τότε έχει δώσει γη και είδωρ. Υφάλμηρο, αλμυρό, κανονικό. Τι να πω. Θα δούμε. Πολιτικό παρασκήνιο. Η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Μαρφίν. Οι νικητές το φετινό Νόμπελ για τα οικονομικά των νοικοκυριών, λέει. Α, τόσο καλά. Λόγω Χούθη, γιατί τρίζει η καρέκλα του MBS στο Ριάντ.
0: Δεν ξέρω τι είναι. MBS,
1: Μετρό Κυψέλη, εργασίες θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις.
0: Θα πάρει χρόνια από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Ελένη, στην Ευαγγελία που μας ακούει από τη Δράμα, στη Βάσο και τον Χρήστο. Η εφημερίδα Μακελιό γράφει τώρα, την κοπάνισε με το γιατρό η Μαρέβα. Στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες, με τον πολύ στενό της φίλο και διάσημο καθηγητή νευρο-ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολάμπια. Άρχισαν οι αποδράσεις και τα ταξίδια για την Γκραμπόφσκι. Τι σε βρήκε πάλι ρε Κυριάκο? Λιώνει από ζήλια ο πρωθυπουργός. Έχει χάσει τον ύπνο του. Μα γιατί βρε κούλι? Έτσι τα γράφει, έτσι σας τα λέω. Και πιο κάτω η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι με τον καθηγητή νευρο-ογκολογίας Στέργιο Ζαχαρούλη. Μια ματιά σου μόνο φτάνει, που λέει και το λαϊκό άσμα του Νότης Φακιανάκη.
1: Και είναι αποκλειστικό. Όχι το λαϊκό άσμα, η φωτογραφία μάλλον.
0: Λοιπόν, social media. Πότε ψηφίζεται από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση του σε παιδιά κάτω των 15 ετών? Στην αριστερή στήλη, φαρμάκωνε σιγά σιγά το σύζυγό της για να τον στείλει στον τάφο. Ο στρατιωτικός γιατρός τη βούτυξε από τις κάμερες. Χειρότερη υπόθεση από τη δηλητηριασμένη από τα δηλητηριασμένα τηγανόψωμα, το θυμάσαι αυτό?
1: Θυμάμαι. Στο έστειλα εγώ αυτό χθες.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, μίλησα για ενδεχόμενη ανδροκτονία.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Απόπειρα ανδροκτονίας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο σοβαρός τραυματισμός του ισόβιου δημάρχου Ανδρεάκου, ο Αντώνης Σαμαράς και τα μυστήρια της Μάνης. Τι απαντάει η Kimberly Guilfoyle για το σκάνδαλο με τα 150.000 δολάρια και τον ολιγάρχη εξάρχου? Είπε, λέει,
1: αύξηση.
0: Ότι...
1: Αύξηση.
0: Τι αύξηση?
1: Άλλα είναι. 150.000, δεν είναι και τα 100 που λέγαμε.
0: 150.000 ήταν αυτά που ζήτησε από αυτόν τον τύπο που πουλάει πίτσες, που έχει μια αλυσίδα στην Αμερική, τέλος πάντων, που πουλάει πίτσες. Μην φανταστείτε μια πιτσέρια της γειτονιάς, έτσι.
1: Κάτι, γιατί σε άλλες εφημερίδες έγραφε 100.
0: Εγώ για 150.000. Πάμε πιο κάτω. Έμιλι Γιολίτη, νέος Κίσιγκερ. Ευαίσθητη Κύπρια, ήλαγος των σιωνιστών για την επίλυση του Κυπριακού. Πάρε για τους τραγιόνου τα γράφει αυτά. Και η ερωτική φωλιά του καπετάν Ιωάννη από το βιβλίο Γιάννης Λάτσης, ο Γκάγκστερ.
1: Πάμε στην εστία.
0: Πήγαμε.
1: Η εστία λέει, ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές του στην Αθήνα, ούτε μια διαφήμιση, όπως έγινε για το Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μαροκινού γαλλικού κράτους. Δεν δημιουργήθηκε η ταινία.
0: Έλα, βρε, περίμενε, ξαναδιάβασε το.
1: Αχ, γιατί... μαροκινού. Μακρονικού. Πώ λέω κι εγώ. Προσπαθώ ταυτόχρονα να σκεφτώ τι σχέση μπορεί να έχει ο Ντεγκόλ με το Μαρόκο. Μακρονικού, λοιπόν, είναι του Μακρόν. Δεν θέλει να μάθουμε για τον Ντεγκόλ, γιατί θέλει να γίνει ο νέος Ντεγκόλ, πιθανόν. Sorry. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει, ποιήματα για τον καιρό. Η Ελλάς μετράται σε αιώνες, όχι σε τετραετίες. Αμηχανία Μαρινάκη για τις μυστικές διαπραγματεύσεις περί το καλώδιο. Ναι. Ή περί του καλωδίου ή περί το καλώδιο με ωμέγα. Δεν ξέρω γιατί γράφει έτσι. Ο Μπέρναμ καταργεί το δημοψήφισμα σε τεχνάσματα προκειμένου να καταργήσει το δημοψήφισμα που οδήγησε τη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καταφεύγει ο Πρωθυπουργός Έντι Μπέρναμ στην πολύ ορυχθεσινή συνεδρία της Βουλής των Κοινοτήτων. Εξεθίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσίασε παραδείγματα που θα ωφελούσαν τη βρετανική οικονομία εάν επέστρεφε έστω και ως μη πλήρες μέλος στην αγκαλιά των Βρυξελών. Δύσκολα είναι μακριά. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει, τι τα θέλει στα πτυχία influencer με υγεία, και κάνει ρήμα και έχει μέτρο, μπορεί άνετα να γίνει τραγούδι. Η απελευθέρωση των Αθηνών είναι το άρθρο του Κώστα Κόλμερ και ήταν Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1944. Λοιπόν, τώρα από την αριστερή, όχι, να δούμε και τη στήλη, αξίζει να διαβάσετε. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Απαγορεύονται και επισήμως τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως για ανηλίκους και το Μαξίμου εξορκίζει την ητοπάθεια για το 25%. Σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 2027. Να απομακρύνει τα σύννεφα εσωστρέφειας γύρω από το εκλογικό πύχη του 25%, επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου, επιμένοντας ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία. Την ώρα που δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών τροφοδοτούν σενάρια ακόμη και για κάλπες τον Ιούλιο του 2027. Αυτά έχει να μας πει η εφημερίδα.
0: Ωραία, και μπράβο της. Πάμε μπράβο. Τώρα εμείς να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Ζαμάν Φου Παριζιάννα λέει, ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία? Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά την Σελίν Διόν. Ναι. Πιο πάνω, τρίτωσε το κακό και φάρμακο αντίδοτο για την μυδαζολάμη στον οργανισμό του Μαζονάκη. Αποτελέσματα τοξικολογικών. Κοκτέιλ θανάτου στον τραγουδιστή. Είναι δασκάλα το σημερινό εσπρέσο. Okay, ναι. Η τρανς, το τούβλο και ο ταυλιασμένος πελάτης. Δεν είναι ανέκδοτο αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη?
1: Ξέρω τι έγινε.
0: Για πες τι έγινε ακριβώς.
1: Ένας 29χρονος Πακιστανός, ναι, συνευρέθη ερωτικά με κάποιον τρανς,
0: ναι,
1: και κάποια διαφωνία είχαν και ο 25χρονος τρανς πήρε το τούβλο και το βάρη στο κεφάλι. Μάλιστα. Ένα τούβλο. Το τούβλο, δεν υπάρχει πάντα ένα τούβλο κοντά σας.
0: Ναι. Λοιπόν, Τζούλια Μπιάφρα, αποστεωμένη Αλεξανδράτου. Τι είναι το Μπιάφρα?
1: Μπιάφρα είναι μια περιοχή της Αιθιοπίας που τη δεκαετία του 80 είχε παιδιά που όντως ήταν αποστεωμένα, παιδιά της Μπιάφρα.
0: Μάλιστα. Και ασφυξία 20 ημερών στο μουσικό συνθέτη από την ΑΔΕ, στον Καρβέλα. Οι δύο ξένοι, η Στά και η Σταρ Βανδύ, ούτε βλέμμα Ρουβάς Ψινάκη στο πάρτι του Μίστερ Ελούντα, και έλαμψε η Δέσποινα. Και τα πεθερικά με την κόρη πήγαν να ξεκάνουν με ατροπίνη τον πρώην γαμπρό τους.
1: Και αυτό μυστήριο, δηλαδή πήγαινε επίσκεψη η πρώην,
0: ναι,
1: στο σπίτι, είχε κλειδιά, πιθανό να ήταν, το απόκτησαν και μαζί, ξέρω εγώ. Είχε κλειδιά, πήγαινε στο σπίτι και έριχνε κάτι μέσα στο φαγητό του συγκεκριμένου ή στο καφέ, στο ποτό του. Δηλαδή, κάπου δεν κάθεται καλά η όλη ιστορία. Τέλος πάντων, θα φανεί. Και δεν μας αφορά τουλάχιστον τόσο πολύ.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών που έχουμε ένα μετρό που αφορά πολύ κόσμο. Τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της ΑΒΑΞ. Τέσσερις στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο? Μια συνέντευξη de profundis,
0: profundis,
1: οι συντελεστές του πολύκρωτου ντοκιμαντέρ δεν μασάνε τα λόγια του στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. ΠΑΟΚ Ελλάς, καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Πόλεμος δηλώσεων, νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντά ο δημοσιογράφος της εφημερίδας των συντακτών? Φυσικά αυτό ενδιαφέρει μόνο την εφημερίδα των συντακτών κατά τα φαινόμενα. Νόμπελ οικονομίας στους νεοκεϊνσιανούς Μάικλ Γκούτφορτ και Ρόμπερτ Χολ. Καλά κάνουνε. Είπαμε, μας αρέσει η θεωρία του Κέινς. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός? Γερμανία, νέο πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτς, παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας και Αντιπρόεδρος του SPD. Γκράβα, κρίσιμη σημερινή έλεγχη. Ναι. Υπόθεση Μαρφή, ενεργοποίηση του τρομονόμου για τους τρεις. Και το άλλο είναι αθλητικό και ξαναλέει για την ήττα του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα και την καθημερινή και μετά από αυτή να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα? Γκυλφόιλ, χθεσινοβραδινή δήλωση Τραμπ.
1: Φρέσκια.
0: Ναι, τη βρούμε. Τη βρει η Σταυρούλα η Γαλανδαράκη, θα μας την πει στο
1: τέλος.
0: Ναι. Συμφωνία με Πούτιν, πιέσεις και απειλές Τραμπ προς Ζελένσκι. Παρακάτω, ο γαστρονόμος, η μεγάλη γιορτή, βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει η εφημερίδα και το ένθετο, τέλος πάντων, ο γαστρονόμος εδώ και μερικά χρόνια. Κάποια στιγμή φιλοξενήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.
1: Είδα και ρεπορτάζ τηλεοπτικό και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ωραία. Πάμε παρακάτω. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας. Ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν? Τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές και μη πράξεις αντιγύρανσης και μακροβιότητα στην Ελλάδα. Υπηρεσίες που μέχρι σήμερα είναι αρρύθμιστες, όπως ανέδειξε ο πρόσφατος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έχει αναλάβει νομοπαρασκευαστική επιτροπή 27 μελών, την οποία συγκρότησε το Υπουργείο Υγείας. Σε αυτήν μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι επιστήμονες Αναστασία Κοτανίδου, Γεώργιος Χρούσος, Παγώνα Λάγιου και Λεφάκης.
1: Σκέτος.
0: Ναι, ξέρω, λέω. Λοιπόν, η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Και έχει εδώ και μια σχετική φωτογραφία με μια, τέλος πάντων, αρχαιολόγος. Είναι, για να δούμε. Αγγεία, κεραμικά, όστρακα, αρχαιολογικά ευρήματα, έγγραφα και τεκμήρια που ρίχνουν φως στην πολυκύμαντη σχέση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου προπολεμικά κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση του 1944, αποκαλύπτονται στην έκθεση διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς, που παρουσιάζεται στους δύο φορείς και θα διαρκέσει ως τις 31 Ιανουαρίου. στην δεξιά στήλη, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Άκου τώρα να δεις, έτσι.
1: Τα κενά... Πάνε παιδιά, ρε παιδί μου, τώρα. Είναι δυνατόν αυτό.
0: Μιλάμε για 23 χρόνια, δεν έχει γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δηλαδή, βόμβα.
1: Δεν είναι ότι δεν έλεγξαν το νερό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τα κενά λοιπόν στους ελέγχους σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση της Γκράβας, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν έχει ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμία αερίου στο συγκρότημα, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, η Γκράβα θα παραμείνει κλειστή κατά μαθήματα για περίπου 3.500 μαθητές θα πραγματοποιούνται με τηλεεκπαίδευση. Καταλάβετε τώρα γιατί μέγεθος μιλάμε, έτσι.
1: Καταλάβατε γιατί μύριζα.
0: Εγώ αλλού το πάω. 3.500 μαθητές γυμνασιολογικό και όπεδα σε μία εγκατάσταση. Μια πόλη.
1: Ναι, ναι. Πόσα σχολεία είναι εκεί στην Γκράβα είναι το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο και άκαρπες είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Μονής Σινά και του Καΐρου, ενώ στις 24 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το καθεστώς λειτουργίας της. Η Μονή δεν συνομιλεί με κανέναν, δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα επικοινωνίας και όλες οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό, επισημαίνεται σχετικά. Αυτό το βλέπω και σε μια παραδοχή ήττας, αλλά τέλος πάντων. Στην αριστερή στήλη, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς και όχι της αστυνομίας, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Πολεμικό λοιπόν είναι το κλίμα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε με έντονο τρόπο στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη οι Θανάσης Καρτερός και Πάνος Καμένος, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ως ενορχιστρωτή. Ο πρώην πρωθυπουργός αντέτεινε πως έχει ως αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς.
1: Επίσης θέλω να καταγγείλω ότι δεν βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Τι έγιναν οι δημοσκοπήσεις, για ποιο λόγο δεν έχουμε δημοσκοπήσεις? Το μηνιαίο βαρόμετρο κτλ. Που κάθε μήνα κάνουν και λένε στην περασμένη μέτρηση είχαμε τόσο.
0: Δεν ξέρουμε τόσο.
1: Πού πήγαν οι δημοσκοπήσεις, ο ΑΕΟ.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Μόλις ένα στους 5 πληστηριασμούς ολοκληρώνεται. Να πούμε και ευχαριστώ λοιπόν.
1: Καλά.
0: Ναι. 8 στους 10 πληστηριασμούς ακινήτων καταλήγουν άγονοι στο 9μηνο από τους 32.779 που πραγματοποιήθηκαν. Μόλις σε 6.300 ανακηρύχθηκε πλειοδότης και πολυοδομικές παραβάσεις, πολυιδιοκτησία, αλλά και η αδυναμία να δει κάποιος το ακίνητο ακόμη και σε φωτογραφίες είναι οι βασικοί λόγοι της σταθερά μικρής επιτυχίας των πληστηριασμών τα τελευταία χρόνια. Γλυφάδα. Σύγκρουση συμφερόντων για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχές και συνοικίες διαφιλονικούμενες βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία του 52χρονου στην Γλυφάδα τα ξημερώματα της Κυριακής. Σαουδική Αραβία. Οι πολύ νεκρές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθη το Σαββατοκύριακο κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Ριάντ πλήττουν την προσπάθεια του Σαουδάραβα ηγέτη Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να προωθήσει το Σουνιτικό Βασίλειο σε επενδυτικό προορισμό. Άκου τώρα. Ο φλοιός του ρυζιού προσελκύει νέο ενδιαφέρον ως οικοδομικό υλικό, καθώς χρησιμοποιείται για την κατασκευή επενδύσεων στη θέση του ξύλου. Πώς θα γίνει αυτό? Την επαναξέταση των υποχρεώσεων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού VMS στα μικρά αλιευτικά σκάφη ζητούν οι παράκτιοι αλληλείς της Λέσβου. Και πατρίς, θρησκεία, ιδιοτέλεια και βία είναι το άρθρο του Παντελή Μπουκάλα. Νέα σελίδα στη Μονή Σισίων. Στο δρόμο της αναστήλωσης βρίσκεται η ιστορική Μονή Σισίων στην Κεφαλονιά μετά την πολύτιμη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Χορηγών. Η εξωτερική εικόνα της Μονής έχει επουλωθεί, οι παλαιοί τείχοι έχουν στερεωθεί, ενώ η κεντρική πύλη χτίστηκε ξανά. Το εξωτερικό του ναού παραμένει άδειο για να μένονται τα θυρανίξια. Και τέλος, το κύριο άρθρο της εφημερίδας, απροστάτευτη είναι ο τίτλος. Όταν προκύπτει υποψία κινδύνου για τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί η απάντηση της πολιτείας να είναι «δεν γνωρίζουμε». Το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας παραμένει κλειστό επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα η διαρροή αερίου στην πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της πρωτεύουσας. Υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές με άγνωστη αιτία. Ο πολίτης δεν μπορεί να αισθάνεται απροστάτευτος απέναντι σε αόρατες απειλές. Αυτά.
1: Ένα δίκιο το έχει.
0: Και πάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 8:30. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική Έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Άξις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
4: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: escort services and ordered some okie doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with three monkeys.
1: Να προχωρήσουμε όμως.
2: Ένα σιγά, πάμε,
1: δηλαδή,
2: ένα,
1: εντάξει.
2: Πάμε, ναι, γιατί ναι. Παρακάναμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πρωινή περιπολία ακούτε στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 όσοι μας ακούτε στο Βόρειο Εύρο, στους 95 και 3 όσοι μας ακούτε στο Νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Να, ας πούμε, μας στέλνει ο Γιώργος από το κέντρο της πόλης της Λεμεσού.
2: Μάλιστα. Ναι. Δίπλα του παλιού νοσοκομείου.
1: Ναι, μάλλον. Καλημέρα και στον Μπάμπη που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Να πούμε λίγο και τους φίλους μας εδώ που μας συμπαρίστανται. Είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγουδιαμάντη γωνία. Είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολης 175 και στο Σοφικόδη Δημοτήχου. Είναι τροχοκίνηση Καλφόπουλος με δύο σημεία εξυπηρέτησης. Όχι ακριβώς. Σε Πύργο και Κυπρίνο είναι τα σταθερά σημεία εξυπηρέτησης.
1: Ακριβώς. Και με ένα τηλέφωνο έρχονται στο σημείο σας.
2: Έτσι, μπορεί να εξυπηρετήσει παντού. Συντηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Βάνης Κασαπιάν στη Σωτερίου Τσερκέζη 39 εδώ και 102 χρόνια. Και φυσικά Top Charm. Mm-hmm. Τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153 και Δημότυχο Ορφέως 21. Μαζί μας τώρα είναι και η εφημερίδα Κόντρα, το επόμενο πρωτοσέλιδο που θα διαβάσουμε, η οποία μας ενημερώνει ότι βρέχει και στοιχείο. Και μάλιστα δεν βρέχει μόνο
1: το
2: έξω.
1: Το είδες στο αεροδρόμιο, ναι. Το είδες στα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν.
2: Όχι, πρώτα το βλέπω.
1: Λοιπόν, το βλέπεις τύπο εδώ πέρα που είναι με την ομπρέλα. Ναι. Αυτό σε κανένα βιντεάκι. Λοιπόν, όχι βρέχει, βρέχει καταρακτοδός μέσα στο γήπεδο, στο αεροδρόμιο της Χίου.
2: Συνεπώς τα αεροδρόμια λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ξεσκέπαστα από πάνω.
1: Και που είναι σκεπασμένα, εγώ θα σου πω το ίδιο πράγμα.
2: Δεν έχουμε προσγειωθεί τα αεροπλάνα. Αχα. Λοιπόν, εικόνες ντροπής, τώρα αφήνουμε τα αστεία. Όντως είναι πρόβλημα. Εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα. Με ομπρέλες οι επιβάτες λέει μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Απίστευτο.
1: Και όμως ελληνικό.
2: Ενώ έρχονται νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, όχι με ομπρέλα, με καπέλο, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Νέο κύμα ανεξέλεγκτης ακρίβειας αναμένεται να τσακίσει ό,τι απέμεινε από το εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων. Εκατοντάδες κωδικοί εμφανίζονται με καπέλο στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις σε ψωμί και γαλακτοκομικά προϊόντα. Και να που λέγαμε κάτι προηγουμένως για τη θεωρία του Κέινς. Έλα λίγο κρατικό παρεμβατισμό, παιδάκια. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πάμε τώρα από την δεξιά σελίδα της εφημερίδας, η οποία αναφέρεται στην Κυψέλη. Έντρομοι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και πλήρης ελέγχους πριν την επανέναρξη των εργασιών του μετρό. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Τραγωδία στο Μενίδη, πάλεψε μέχρι τέλους η 89χρονη, της έκλεισε το στόμα και τη στραγγάλισε. Δεν υπάρχουν λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Όχι, τι να πεις.
2: Τι δείχνει η νέα έκθεση, τρόφιμα, η μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα.

0: Ασταμάτητη η εκατομμυριούχος Τούνη. Ανοίγει και ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και δύσκολες ώρες στη φυλακή για τον γιατρό της Καρνεάδου. Τρέμουν μην αυτοκτονήσει. Με 5 άτομα συνοδεία και συνεχή επιτήρηση. Προφανώς οι δεσμοφύλακες. Mm-hmm. Στην αριστερή στήλη τώρα, αυτός είναι ο ανώμαλος γυναικολόγος. Στη φυλακή λοιπόν ο γνωστός γιατρός Νικόλαος Αρτζετάκης, το αρχείο της φρίκης και οι αστείες δικαιολογίες που δεν έπεισαν. Πιο κάτω τον σκουντούσα, την αγκάλιαζα. Τι? Τη σκουντούσα, την αγκάλιαζα. Τι λέει εδώ, το θρίλερ με την νικρή ηλικιωμένη στο Μενίδη, γιατί συνελήφθη ο τυφλός γιος της. Τώρα έβαζε ατροπίνη στα γευματά του, δηλητηρίαζε τον άντρα της. Πώς την εντόπισε? Από κρυφές κάμερες. Mm-hmm. Να. Και τώρα πάμε να δούμε τον ριζοσπάστη,
1: ο οποίος λέει: η περιελιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, από τα παζάρια Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την ενέργεια, κλιμάκωση και στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις στον Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Διεθνής ημέρα δράσης, 30 Οκτώβρη, το αγωνιστικό μήνυμα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο» μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Στο κέντρο του πρώτου σελίδου, μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, ζεστό χρήμα στους ομίλους, ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Motor Oil, δύο νεκροί εργάτες, απάντηση με απεργία αύριο Τετάρτη. Δεν το είδαμε τόσο πολύ να αναδεικνύεται το θέμα.
0: Όντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, θέμα, το οποίο σαν να...
1: μια ομερτά εδώ γύρω-γύρω, ναι, κάτι, ναι, ναι, είχε το πράγμα. Καλύφθηκε ο καπνός από πάνω. Σχολεία Γράβας, κλειστό παραμένει το συγκρότημα. Μέτρα τώρα ζητούν γονείς και μαθητές. Φωνική επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκαν και διώκονται οι δύο φασίστες. Φοιτητικοί σύλλογοι, σήμερα η διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Χαϊδάρι Κοκκινιά, με μεγάλη συμμετοχή ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φύγαμε λοιπόν τώρα για να πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» που παίρνει σειρά.
0: Φρένο, γράφει στα social media. Τι προβλέπετε από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Παρακάτω, παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού. Πιο κάτω, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις άνεμοι. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 9.30 θα έχουμε σύνδεση με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, ο οποίος θα μας δώσει εικόνα για τον καιρό των επόμενων ημερών εδώ στην περιοχή. Και από δίπλα, κρίσιμη σημερινή ημέρα για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκταση της συμμετοχής. Νίκος Ανδρουλάκης, πακέτο παρεμβάσεων για φόρους, χρέη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η ΕΛΚΑ στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ η δαπάνη για είδη παντοπολίου. Και ΑΛΜΑ 36,97% στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στα 218,04 η μεγαβατόρα. Ξέρετε ποιος το πληρώσει αυτά, Ξέρετε.
1: Ξέρετε.
0: Λοιπόν, στην Γράβα, στην Αθήνα, λειτουργούν 18 σχολικές μονάδες και μία σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Μία ΣΑΕΚ. Δηλαδή, σκέψου τώρα, σε γυμνάσια και ηλικία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον Εύρο πόσα είναι?
1: Όλα είναι δευτεροβάθμια αυτά εκεί, έτσι είναι?
0: Ναι. Δηλαδή, βάλε, Ορεστιάδα έχει, ξέρω εγώ, 3 γυμνάσια και 3 λύκεια. 6. Ναι. Δημότυχο 2, νομίζω 1 και 1. Ένα επάλ, ένα...
1: 8.
0: Ναι. 10 βάλει και τα γυμνάσια και στο δημότυχο. Από ένα στο σουφλί, φέρες, δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να είναι και περισσότερες σχολικές μονάδες από όσες έχει όλος ο Εύρος σε μία εγκατάσταση.
1: Εντάξει, έχει πολλές η Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.

0: Είναι, είναι πάρα πολλοί κόσμος όμως. Ναι. Σίγουρα από κάθε πόλη μας, εδώ στο νομό, είναι
1: πολύ μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο.
1: 3.500-4.000 μαθητές τώρα.
0: Πάμε στην πολιτικά τώρα. Νέο καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης, επιθετικό άνοιγμα της κυβέρνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιθετικό άνοιγμα. Σε ποιους θα βρέξει χρήμα έως το τέλος του χρόνου μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Ναι. Καλά, ε. Είναι ωραία να τα γράφεις, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις. Και φυσικά δεν μπαίνει στον κόπο να το εξηγήσει κανείς πόσο εύκολα μπορεί να κάνεις να μην επιλεγείς τον αναπτυξιακό νόμο και τι χρειάζεται για να μπει. Ο Πρωθυπουργός από τις σκουριές στον ηλεκτρικό, ο οποίος ήταν σκουριασμένος αλλά το φτιάξανε, λέει. Ατζέντα με υποδομές, επενδύσεις και καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί ανακατασκευάστηκε, κατάλαβες. Μέσα στο 27 έρχονται η ανακατασκευή και ο εξυγχρονισμός ακόμα 14 σειρμών. Θα σειρώμεθα ανακατασκευασμένοι. Η στήλη πολιτικά λικορέκ του Ρίκου Καραμαλή γράφει το άδειασμα του Έντι, το game over της Γκυλφόιλ και το deal ελπιδοφόρου Κατσιματίδη. Το μυστικό ραντεβού Γερουλάνου με Καναλάρχη, τα σενάρια αλλαγή Εμπλό και τα νεύρα Ανδρουλάκη. Το προξενιό Καμένου, Σεβελόπουλου Λατινοπούλου και η ευσεβή πόθη του. Πιο κάτω, πανελλαδική δημοσκόπηση. Να, μας άκουσαν. Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. 4 καταλήτες στον δρόμο προς τις κάλπες. Με 32,2 καταλληλότερους για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, μάχη Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πολύ επιλεκτικά έχει δει τα αποτελέσματα, όποια και ήταν η δημοσκόπηση. Γιατί μάλλον δεν πήρανε το απαιτούμενο αφήγημα, ναι. Απαιτούμενο αποτέλεσμα. Για το αφήγημά τους. Ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media, μπλόκος στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Τι ανακοίνωσαν Γεωργιάδης, Παπαστεργίου και Σκέρτσος για τις αλλαγές που έρχονται από 1η-1η του 27. Νέο παραλήρημα από την Άγκυρα. Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποδέχονται μια ισχυρή Τουρκία υπό την ηγεσία Ερντογάν. Σφοδρή επίθεση από τον αντιπρόεδρο του κυβερνητικού κόμματος Χουσέιν Γιαϊμάν. Και άρθρο του Γιώργου, του Νίκου Καραμαλή, το παιδί, το επωνομαζόμενο Κατημάς. Η αντιπολίτευση χρειάζεται κάτι περισσότερο από συνθήματα, λέει και αυτός. Μπήκε και ο Πιτσιρικάς στο τρυπάκι. Τώρα, πού πάμε,
1: απογευματινή.
0: Πάμε μέχρι την απογευματινή, Γιάννη μου.
1: Η οποία γράφει, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Κάπου αλλού θα πάνε. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξουν.
0: Δεν θα εξανεμιστούν.
1: Πιο πάνω στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal, ο Eric Dieters μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης, δηλώνει λοιπόν η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Πυρετός διαβουλεύσεων για τη Μονή Σινά και πιο κάτω στεγαστικό επίδομα έως €2,500 και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα και έχει εδώ την Αγαπηδάκη. Αν δεν κάνω λάθος. Πιο κάτω τώρα, 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω του 15, Facebook, TikTok και Instagram, τέλος από 1η Ιανουαρίου. Πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στη ίσχυ για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. Από δίπλα, €9,216 το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Ανάλυση ELK. Τα 25,7 δις ευρώ το 25 η συνολική δαπάνη των νοικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% πάει στα τρόφιμα. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή Αέρα, προτεραιότητα η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Λέει λοιπόν, αλλά αυτό να γίνει σε εθνικό επίπεδο και όχι σε τοπικό, δηλαδή μόνο στην Αττική. Λέω εγώ, πιο κάτω διευρύνεται το χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρώπη επέβαλε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία μετά το deal για εξαγωγές diesel. Και τέλος από την απογευματινή και είναι η ώρα της ελεύθερης ώρας.
0: Ναι, να παίξει το ηχητικό παρακαλώ. Ναι. Ο λαός γουστάρει να ακούει ψέματα, λέει ο Απόστολος Πετράκης. Mm-hmm. Έχουμε ξαναδεί, έχει και φωτογραφία του, στο Γρηγόρη Σερέτη. Δίπλα, ανθεληνικό τελείριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου. Δεν συμφωνεί να ακούγεται το εθνικό ύμνος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Δεν πειράζει, μόνη της είναι. 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. Είναι η μεγάλη είδηση, το κεντρικό άρθρο στην εφημερίδα. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτες για τα ακίνητά τους μέσω του έμφυα. Οι ιερές μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει τα υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου για τα κοιμήλια που μας έκλειψαν οι Βούλγαροι. Mm-hmm. Δεν έχει τρελά πράγματα σήμερα η εφημερίδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Ναι, θέλαμε έτσι πιο πολύ τώρα, ψωμάκι. Λοιπόν, τώρα τι.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ θέλω να δω.
1: Για δες.
0: Να πω μάλλον αυτό που βρήκα, που ανέφερε προηγουμένως η εφημερίδα όπως ήθελε εκείνη. Τα αποτελέσματα που έχει ως εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος από την έρευνά της, από τη δημοσκόπηση, η interview. Αχα. Δεν είναι λοιπόν. Υπόψη είναι ότι έγινε για την εφημερίδα. Ποια ήτανε?
1: Η interview είναι, είπες.
0: Ναι, για ποια εφημερίδα έγινε? Τώρα θα το δω.
1: Για την Political, λίγο. Νομίζω.
0: Political ήτανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν η Political, όντως. Και βλέπουμε. Νέα Δημοκρατία. Εκτίμηση ψήφου 29,6. Η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 15,7.
1: Περίμενε λίγο να δείξω και καρτέλα. Τη βρήκα. Όχι. Στο διαδίκτυο. Οπότε θα είναι λίγο και πιο εύκολο για όσους παρακολουθούν κάτι τέτοιο. Γιατί να ακούς νούμερα από το ραδιόφωνο. Ναι, πάμε. 29,6 Νέα Δημοκρατία.
0: 29,6 Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς 15,7.
1: Δηλαδή η διαφορά τους είναι στο 13,9%.
0: Ναι, το ΠΑΣΟΚ 14,6, που λέει ότι κορυφώνεται για τη δεύτερη θέση η μάχη.
1: Οπότε, είναι, ναι, γι' αυτό και βγαίνουν τα μαχαίρια. Ναι,
0: είναι μόλις μία μονάδα η διαφορά.
1: Και πρόσεχε τώρα να δεις, να σου πω και κάτι άλλο. Αν αθροίσεις τα ποσοστά των δύο, δηλαδή ΠΑΣΟΚ Ελλάς, φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία πια.
0: Για μια μονάδα τη Νέα Δημοκρατία περίπου.
1: Ενώ το προηγούμενο διάστημα λέγαμε ότι όλοι μαζί να συμπράξουν.
0: Δεν μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Η Ελληνική Λύση έχει 7,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3, η Φωνή Λογικής 3,7, η Συμμαχία Ελλήνων 3,7. Συμμαχία Ελλήνων ποιο είναι?
1: Του Κασιδιάρη το όχημα.
0: Αχα. Ναι. Λοιπόν, η Μέρα 25, το Μέρα 25 3,3, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2 και οι Δημοκράτες 2. Δηλαδή, οριακά η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή, αλλά από εκεί και πέρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 κομματική Βουλή.
1: Ναι, και ΣΥΡΙΖΑ εκτός.
0: ΣΥΡΙΖΑ εκτός.
1: Με αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι
0: μην... και Δημοκράτες εκτός, ναι, δεν είναι και αποτελέσματα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Και θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια μέχρι τότε.
1: Ναι. Πάμε διαφημίσεις πηγενιά.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
4: Μας τώρα. Βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
10: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
11: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
12: Σπύρο!
13: Έλα, αγάπη μου.
12: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
13: Ναι, αυτά.
12: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
13: Τι είναι αυτά?
12: Είναι Bold Bunny.
13: Α, ωραία είναι.
12: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
14: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
12: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
14: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
12: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
14: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
14: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
16: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
16: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
17: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Ξυπνήσεις στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή μας την περιπόλεια εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και ένα είναι η αγαπημένη σας συχνότητα εννοείται, 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, θα την κάνουμε και αυτή να την αγαπήσετε.
1: Μα ήδη έχουν αρχίσει εκδηλώσεις αγάπης του πλήθους.
0: Ενώ μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το radioevros.gr, από όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν τέλος πάντων ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά και παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά με εικόνα μέσα από το Facebook και από το live streaming που κάνουμε εκεί. Τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα βάλουμε στην παρέα μας τον Σταύρο τον
1: Παπαδόπουλο. Έπειτα από αιτήματα που είχαμε από το κοινό, έτσι να το
0: Ναι, γιατί χθες τέλος πάντων μας ξέφυγε. Ναι. Σήμερα τέλος πάντων θα επανέλθουμε. Καλημέρα Σταύρο.
1: Καλημέρα Σταύρο.
0: Σταύρο, καλημέρα.
1: Ξανά Σταύρο.
2: Καλημέρα. Ποιος ήταν ο προηγούμενος Σταύρος?
0: Εσύ ήσουν, να λέγαμε ότι χθες μας ξέφυγες, δεν σε βγάλαμε για Δευτέρα.
2: Ένα, είχα ειδήσει, αλλά μπας περιπτώσει να τις μεταφέρουμε σήμερα αποκλειστικές.
1: Αλλεπάλληλα κύματα ακροατών τα οποία τηλεφώνησαν ή μας συνάντησαν και μας είπαν γιατί δεν βγήκε ο Σταύρος.
0: Είναι καλά.
2: Το κατάλαβα και εμένα με πήρε. Ναι, αυτό με πήρε. Είσαι καλά, δεν σε ακούσαμε σήμερα. Ναι. Αυτό είναι χθες.
0: Εν τω μεταξύ δεν παρουσίασε χθες και το δελτίο ειδήσεων του Thraki Net. Και
2: ναι, αυτή τη βδομάδα έχω άδεια.
0: Δημιούργησε σύνδρομα αστέρησης.
2: Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα. Ναι.
1: Μια υφέρπουσα ανησυχία. Για πες μας.
2: Κοίταξε, το θέμα εδώ που ταλανίζει την Αλεξανδρούπολη είναι ποδηλατόδρομοι ή αυτοκινητόδρομοι στην πόλη. Δηλαδή, ειδικά στα social media, μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εάν αυτό που γίνεται τώρα με τις πεζοδρομήσεις και τους ποδηλατόδρομους, το οποίο βέβαια στερεί την κάθε γειτονιά από θέσεις πάρκινγκ αυτό, αν αυτό είναι η λύση, έτσι πρέπει να γίνει ή θα πρέπει να ξαναδοθεί ο δρόμος στο αυτοκίνητα. Μεγάλη κουβέντα άνοιξε, τι πρέπει να γίνει τελικά. Γιατί γίνονται ποδηλατόδρομοι ενώ δεν υπάρχουν ποδηλάτες, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλάτες αφού δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Η κότα γέννησε τα αυγό, το αυγό την κότα και έχουμε αυτό το δίλημα τώρα εδώ.
0: Υπάρχει ένα άλλο αίτημα που εμείς έχουμε λάβει, Σταύρο, και ξέρω ότι έχεις απάντηση γι' αυτό. Δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος από την Αλεξανδρούπολη για τη Χιλή, για παράδειγμα.
2: Αυτό θα γίνει άμεσα.
0: Δηλαδή πότε, τώρα ας πούμε μιλάμε σκάβων?
2: Όχι. Είναι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Τώρα είναι, θα ενταχθεί. Νομίζω έχει ενταχθεί. Στους επόμενους μήνες, αν όλα πάνε καλά και βρεθούν και τα λεφτά και προχωρήσουν διαδικασίες.
0: Και δεν έχουμε στάσεις.
2: Βέβαια. Οι παλιότεροι βέβαια θα θυμούνται ότι κάποια στιγμή το εγχείρημα έχει ξαναγίνει. Ένας ποδηλατόδρομος υπό τις πόλεις, βέβαια. Νομίζω επί Δημαρχίας Αλεξανδρή. Όπου ένα απλό διαχωριστικό.
0: Καλά. Ήταν, και εδώ είχαν κάνει. Και εδώ είχαν κάνει τέτοιους ποδηλατόδρομους.
2: Δεν κράτησε πολύ εκείνο, ναι. Καθότι όλοι περνούσαν φορτηγά αυτοκίνητα, οδοπατούσαν αυτό το διαχωριστικό. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως θα διευκολύνει πάρα πολύ τις μετακινήσεις από Χιλή προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα. Είναι εκατοντάδες οι φοιτητές, οι κάτοικοι της Χιλής, τουρίστες ενδεχομένως. Είναι, φαντάζομαι ότι το έργο θα διευκολύνει πολύ τη μετακίνηση των πολιτών, τη δωρεάν μετακίνηση φυσικά.
1: Έχετε, τώρα που έχετε δηλαδή, ως πρότυπο τη Δανία.
2: Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, κάπου εκεί. Ναι, έχουμε πάρει πρώτη.
0: Αλλά πέντε. Με κλίμα Μαϊάμι.
2: Ναι, ακριβώς. Με Φίνικες.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ευχόμαστε και την Οριστιάδα και το Δημότικο κάποια στιγμή να γίνει.
0: Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον η Οριστιάδα ενδείκνεται για ποδήλατο. Είναι μια πόλη επίπεδη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα νοοτροπίας που λέει και ο Τζιου Κέι.
1: Και για περπάτημα ενδείκνεται.
2: Λοιπόν, και νομίζω ότι στην Οριστιάδα πρέπει να γίνουν άμεσα. Κλείσε να πάρει το διαμαντή τηλέφωνο, το πω.
0: Δεν μπορεί τώρα, είναι στο αεροπλάνο, πάει Βρυξέλλες μαζί με όλους τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη και κάτι δημοσιογράφους τηλεοπτικούς. Δεν ξέρω.
2: Μάλιστα. Ξέφυγες. Ναι. Ξέρω, κάτι ξέρω, ναι. Είναι στο αεροπλάνο, λοιπόν, δεν μπορώ να το πω. Αλλά μόλις προσγειωθεί, πείτε του να με πάρει για να του πω πώς θα κάνει τους ποδηλατόδρομους στην Οριστιάδα. Εντάξει, ναι. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στην Οριστιάδα πριν δημιουργηθεί μείζον ζήτημα. Πριν πλακώσουν οι Τούρκοι, αφού δοθεί αυτή η περίφημη Visa Express για τον 30 χιλιόμετρων.
0: Δεν μου λες, μετά, ναι. Να αλλάξω εγώ θέμα τώρα. Χθες διαβάζαμε ένα email, ένα δελτίο τύπου από αυτή την πρωτοβουλία, την καινούργια, που έχει ξεκινήσει στην Αλεξανδρούπολη.
1: Γίνηση πολιτών.
2: Ενεργό κάτι.
0: Για την κατάσταση στις σφαίρες. Εκεί λέει η κίνηση ότι η κίνηση νέων πολιτών, ότι είναι ενδεικτικό της αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής οι κατεστραμμένοι δρόμοι στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
2: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Είναι παραμελημένες οι οικισμοί, παραμελημένοι ούτως ή άλλως, και όχι μόνο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Προτεραιότητα δίνεται στα κέντρα των πόλεων, λίγο περιφερειακά, και οι οικισμοί έρχονται δεύτερη στη μοίρα. Συμβαίνει
0: και τρίτη.
2: Αυτό. Και τρίτη. Και πόσο μάλλον οι οικισμοί που σιγά σιγά εγκαταλείπονται και δεν έχουν κόσμο, ανθρώπους να δραστηριοποιούνται. Η Φέρες είναι ένα μεγάλο χωριό πλέον.
0: Μην το πεις αυτό στους Φεριώτες, θα σε κυνηγάνω.
2: Ένα παράδειγμα σας μεταφέρω που μου έλεγε πριν πολλά χρόνια ο Γιώργος Ντόλιος, όταν ήταν υφυπουργός.
0: Ναι.
2: 20 τόσα χρόνια, ναι. Υφυπουργός εσωτερικών. Μου λέει στις Φέρες είμαστε, γιατί έβαζε την αυτού μέσα.
0: Τι είμαστε?
2: Πάρα πολλοί εργαζόμενοι που έχουμε σπίτι στις Φέρες. Εργαζόμενοι στις Φέρες. Ναι. Έχουν σπίτι στις Φέρες. Δουλειά στις Φέρες.
1: Έτσι. Μένουν Αλεξανδρούπολη.
2: Νοικιάζουν Αλεξανδρούπολη και πηγαίνουν έρχονται Φέρες.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και έχουν αδειάσει οι Φέρες ούτως ή άλλως.
1: Και στα χωριά μας αυτό γινόταν έτσι.
2: Και στα χωριά, ναι. Και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που στη Δόξα, στη Δοξιπάρα, στα χωριά, στη Στέρνα, έχουν σπίτια εκεί, χωράφια εκεί, αλλά μένουν οριστεί άλλα.
1: Μα υπήρχε η λογική, ειδικά για όσους έχουν μικρά παιδιά, ότι να κάτσω στο χωριό να κάνω τι, ας πούμε, με τα παιδιά μου, να πηγαίνω, έρχομαι στην Οριστιάδα, τα φέρνω για φροντιστήρια, για άθληση, για αγγλικά, για δεν ξέρω τι, για το ένα, για το άλλο. Οπότε ας κάτσει η οικογένεια εδώ, ταλαιπωρηθώ λίγο εγώ και αν χρειαστεί να διανυκτερεύσω, μένω και στο σπίτι του Πατρικό. Με αυτή τη λογική.
2: Ξέρω ανθρώπους που έχουν χωράφια στο Βόρειο Εύρο και σπίτι στο Βόρειο Εύρο, αλλά διαμένουν Αλεξανδρούπολη. Ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει. Λίγο παραπάνω. Extreme παράδειγμα.
2: Έτσι. Λοιπόν, και ήθελα να πω ότι.
1: Προαστιακός χρειάζεται εδώ.
2: Αυτή η πρόταση του κ. Τσομπανίδη για τα 30 χιλιόμετρα, νομίζω ότι δεν μας καλοάρεσε εδώ στο Νότο. Θέλουμε να το διευρύνουμε στα 60 χιλιόμετρα, να το κάνουμε πανεύριο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά 60 χιλιόμετρα τα σύνορα, οπότε να είναι μέσα και οι Μεταξάδες και ο Κυπρίνος και η Αλεξανδρούπολη φυσικά.
0: Εντάξει, μετά θα θέλουν και οι ΣΑΠΕΣ. Θα...
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι λοιπόν, εσείς λόγω των Μεταξάδων και του Κυπρίνου ανησυχήσατε.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και τα δίκαια. Να το κάνουμε λοιπόν στα 60 χιλιόμετρα, σε ευθεία απόσταση, και να το διεκδικήσουμε όλος ο Εύρος πιο δυναμικά, βουλευτές, αυτό να το.
1: Όπως και κάτω το παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, όλοι μαζί να διεκδικήσουμε κάτι. Λογικό είναι.
2: Έτσι θα το πει το κ. Τσομπανίδη λοιπόν, ότι θα το κάνουμε ενιαίο, πανεύριο, έτοιμα για τα 60 χιλιόμετρα. Τώρα τι 30, τι 60.
0: Ναι, καλά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Βλέπετε να προχωράει αυτό το εγχείρημα. Η πρόταση να συζητηθεί.
0: Δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια.
2: Και για
0: προσωπική
2: για
0: άποψη. Για αυτό που σου ανέφερα, ότι πάντα ως αντεπιχείρημα οι κυβερνήσεις προβάλλουν το ότι άμα το δώσουμε για τον Εύρο θα πρέπει να το δώσουμε και για τη Ροδόπη και για τη Δράμα και για τη Φλόρινα.
2: Νομίζω ότι το θέμα είναι της μετακίνησης, δηλαδή γίνεται στα νησιά όπου δεν μπορεί να διαφύγει κάποιος προς την εδωχώρα, δηλαδή να φύγει ως παράνομο εισελθόν. Ενώ από την χερσαία ζώνη, από τον Εύρο ας πούμε, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει κάποιος στο δημότικο για να πάει να φάει να ψωνίσει στο δημότικο, μπορεί από εκεί να διαφύγει στην εδωχώρα γιατί δεν έχει έλεγχο.
1: Εντάξει, και έχει λογική, δεν είναι και ψέματα.
0: Ναι, και το να πεις να μπει έλεγχος. Από την άλλη, θα βρεθούν οι φωνές που θα πούν ότι.
1: Καταλύονται τα συνταγματικά καταχειρωμένα δικαιώματα της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών εντός της χώρας.
2: Όχι, δεν μπορεί. Δεν είναι ξένος που. Υπήκοσε δεν είναι στα 30 χιλιόμετρα. Υποτίθεται δεν μπορεί να φύγει από τα 30 χιλιόμετρα. Υποτίθεται πρέπει να έχει όλους τους δρόμους ελέγχους και για να μην φύγουν, να μην έχουμε παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, κάπως.
0: Ναι.
2: Αυτό εκτιμώ ότι είναι το ζήτημα.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν βάζουμε όλη τη στράγη να τελειώνουμε.
0: Άντε
2: σαν όριο, ναι, σαν έτοιμα.
1: Ναι. Άμα συνεχίσουμε να συζητάμε, θα φτάσουμε και στη Μεγαλόνησο.
2: Θέλω να σας πω ότι η Αλεξανδρούπολη για αυτή την περίοδο και καθημερινές και Σαββατοκύριακα έχει πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες. Τα Airbnb πάνε καλά. Δεν ξέρω τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Πάντως περπατάνε στους δρόμους, ψωνίζουν, σούπερ μάρκετ, μεγάλα καταστήματα.
0: Ναι.
2: Τους αρέσει η πόλη, η Αλεξανδρούπολη.
0: Βρέχει τώρα εκεί?
2: Όχι.
0: Ούτε εδώ.
2: Συνεφιά.
0: Λοιπόν, πάντως παρατηρείτε πάνω σε αυτό που λες με πρόβλημα με τις ουρές πάλι στο Τελωνείο, έτσι. Έβλεπα χθες σε μια τουρκική, σε μια τουρκική ιστοσελίδα τοπική, ότι υπάρχουν παράπονα για καθυστερήσεις στο Τελωνείο των Κήπων. Το γνωστό θέμα, και μάλιστα μια διάσημη ηθοποιός Τουρκάλα που βρέθηκε στην Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες έκανε και αυτή ένα, ανέβασε ένα βιντεάκι που τέλος πάντων πώς περνάει τις ώρες της περιμένοντας τα σύνορα.
2: Είναι δραματική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα ήταν άλλη ευρωπαϊκή χώρα που θα επέτρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά να τους διώχνουμε τους επισκέπτες, τουρίστες, να τους διώχνουμε πίσω, γιατί αυτοί δεν θα ξανάρθουν. Ή και επιστρέφουν από εκεί που βρίσκονται, αν είναι στην τουρκική πλευρά, ή δεν θα ξανάρθουν.
0: Και να σου
2: θα
0: πω
2: βρουν κάτι... άλλους τρόπους, να πάνε κάπου αλλού.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ή θα έρθουν αεροπορικώς, θα πάνε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, αυτοί που θέλουν τόσο πολύ να έρθουν στην Αθήνα, και για άλλη μια φορά η περιοχή μας δεν θα εκμεταλλευτεί αυτό το γεωγραφικό της πλεονέκτημα.
1: Εδώ έρχεται αυτή η φοβερή διεκδίκηση που κάνουμε ομαδικά όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, τοπικοί φορείς και
2: τέτοια. Ναι, και ξανά στο Τελωνείο επισκέψεις και ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο Περιφερειάρχης και όλοι οι υπουργοί που έρχονται, και ξανά στο Τελωνείο.
0: Ναι, και ο Γαλαμάτης πήγε προχθές,
2: ναι, για τις φωτογραφίες. Και όταν θα γίνει το καινούριο. Άλλη δεν δίνει τίποτα. Θα δώσει άλλες δύο γραμμές.
0: Τα είπαμε, είπαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται αυτές οι επισκέψεις.
2: Οι 10 ώρες θα νομίζω θα γίνουν 5.
1: Σταύρο, κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται αυτές οι επισκέψεις και να έρχονται μόνο για τα εγγένεια όταν είναι λειτουργικό πια.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί, θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα τελευταία έχουμε και εγγένεια, ξέρω εγώ, για τη θεμελίωση. Εγγένεια γιατί μπήκε η πρώτη μπάρα. Εγγένεια.
1: Ναι, τραβήξαμε ηλεκτρική γραμμή.
2: Κάποτε στο χωριό μου σφάζαμε κόκορα. Καλύτερα ήταν τότε.
1: Ναι, πάνω στη στέγη του σπιτιού.
2: Ναι, ακριβώς, στην ολοκλήρωση του έργου. Έτσι.
0: Πόσες φορές εγγενιάστηκε το μετρό Θεσσαλονίκης, για να μην πω για το κέντρο εξωτικών νοσημάτων.
2: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας εδώ πέρα φίλος λέει για το τρένο. Τι λέει ο Σταύρος για το τρένο αυτό που
1: εγκαινιάστηκε.
2: Κοιτάξτε, θα μας διευκολύνει και εμάς αφάντες να πηγαίνουμε Κωνσταντινούπολη πολύ γρήγορα.
0: Εσάς όχι, εμάς.
2: Ναι, θα σου πω τους ευρύτες. Ναι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή λίγο το έχω ψάξει το θέμα, το τρένο αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει απευθείας. Δηλαδή, τώρα έτσι μπορεί σε ένα μήνα να αλλάξει. Να πηγαίνει Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή κάνει πάλι 3,5 ώρες το τρένο.
1: 7 στάσεις λέει έχει.
0: Ναι, γιατί πηγαίνει, γιατί αυτή η γραμμή που εγκαινιάστηκε είναι Αδριανούπολη, Τσερκέσκιο ή κάπως έτσι λέγεται, και μετά αλλάζεις τρένο για να φτάσεις. Ναι, δεν είναι τόσο τέλεια τα πράγματα όσο...
2: Μας κορόδεψε. Ναι. Εγώ περιμένω ακόμα την υπόσχεση του Ταγίπ στις προ-προηγούμενες εκλογές που είπε
0: αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο, ναι.
2: Αυτό θα μας διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά πότε.
0: Ναι.
2: Και αυτός ο Ερντογάν σαν τους δικούς μας είναι.
1: Κουμπαριά στην κουμπαριά, κουμπαριά στην κουμπαριά, χειραψία στη χειραψία, ήρεμα νερά από εδώ, αγκαλίτσες, φυλάκια, στο τζουκλουκούμ, επηρεάστηκε.
2: Ναι, μοιάζουμε λίγο.
0: Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα στα τουρκικά? Άραγε.
1: Έλατε, έχουμε εδώ ανθρώπους που γνωρίζουν τουρκικά. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Ναι, αυτό πραγματικά, επειδή από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό το τρένο και το ζηλέψαμε, η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, το τρένο μπήκε στις ράγες. Έψαχνα να δω πόσο θα κοστίζει το εισιτήριο, ποια είναι τα δρομολόγια. Και δεν έβρισκα απαντήσεις.
1: Χρόνοι.
0: Ναι. Οι χρόνοι που έβρισκα ήταν 3 ώρες και πόσα λεπτά και 53, αν δεν κάνω λάθος.
1: 4 δηλαδή.
0: Ναι. Και έλεγα σιγά. Τελικά διαπίστωσα αυτό, ότι το τρένο δεν πηγαίνει, θα πηγαίνει από Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη και Τούμπαλιν σε 1 ώρα και 50 λεπτά. Μέχρι στιγμής έχει δοθεί το τμήμα αυτό το Τσερκέσκιο η Αδριανούπολη, το οποίο βέβαια κάνει 54 λεπτά αυτή τη διαδρομή. Αυτή η περιοχή είναι λίγο έξω από την...
1: Παραμένουμε σε βαλκανικό mood.
0: Ναι, αυτή την ώρα με επιβίβαση η διαδρομή διαρκεί 3 ώρες και 13 λεπτά. Mm-hmm. Ναι.
1: Και θα επιτυχάνονται ρεκόρ σιγά σιγά, πως κάνουμε τον πλάτη στο επικόντο, πόντο πόντο.
0: Ναι, όταν θα ολοκληρωθεί η γραμμή, τότε ναι, θα κάνει 1 ώρα και 50 λεπτά. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από την Vita Elme, έχει θέμα απόπειρα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης στη Β' Ελμέ Εύρου και έχει και ένα κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 στην Ορεστιάδα έξω από την έδρα του Πρωτοδικείου. Στηρίζουμε, λέει, τα μέλη του ΔΣ της Β' Ελμέ που δικάζονται εξαναβολής μετά από μήνυση στελέχους εκπαίδευσης. Να πάυσει άμεσα οποιαδήποτε δίωξη και να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Η τρομοκρατία και ο εκφοβισμός δεν θα περάσουν. Και λέει ότι την Παρασκευή εκδικάζεται εξαναβολής η μήνυση, την οποία είχε καταθέσει στέλεχος εκπαίδευσης κατά των 6 μελών του ΔΣ της ΕΛΜΕ της περίοδου 23-24 για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από ανακοίνωση καταγγελία που είχε εκδώσει το ΔΣ στις 28-6-24. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' Ελμέ Εύρου μηνύθηκαν διότι υπερασπίστηκαν συναδέλφισσα αναπληρώτρια απέναντι στην αυταρχική, επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του εν λόγω στελέχους. Συγκεκριμένα, η συναδέλφισσα ζήτησε παρέμβαση από το ΔΣ της Β' Ελμέ Εύρου στις αρχές του 24 για μια σειρά περιστατικών. Το ΔΣ, σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του, διερεύνησε τα περιστατικά και κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες κατευνασμού και επίλυσης των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στη συναδέλφισσα και το στέλεχος, παρά τις ενέργειες που κατέβαλε το ΔΣ, η στοχοποίηση, η αντισυναδελφική και προκλητική συμπεριφορά του στελέχους σε μια αναπληρώτρια και γυναίκα, ιδιαίτητες που την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη και στην εκπαιδευτική ιεραρχία, συνεχίστηκε με αποκορύφωμα την υποβολή 4 αναφορών εις βάρος της. Οι αναφορές δε αυτές δεν κατέληξαν σε καμία πειθαρχική ποινή. Κατόπιν όλων αυτών, το ΔΣ, σύμφωνα με τον νόμο τάδε, προχώρησε ως όφιλε στην ανακοίνωση καταγγελία. Το στέλεχος εκπαίδευσης επέλεξε να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση, μηνύοντας τα 6 μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ, που προσυπόγραψαν την ανακοίνωση καταγγελία με σκοπό, κατά τη γνώμη μας, να εκφοβήσει για τους συναδέλφους και τα μέλη του ΔΣ. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα επίθεσης στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, μαζί με τις διώξεις και το νέο αντιδραστικό πειθαρχικό κώδικα στο δημόσιο, σε περίοδο πολεμικής οικονομίας και επίθεσης σε μισθούς, δικαιώματα και μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Δηλώνουμε προς όλους και σε όλους τους τόνους ότι το σωματείο δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εκπαιδευτικών απέναντι σε όλες τις αυθαιρεσίες της διοίκησης, υπερασπιζόμενο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
1: Άρα το στέλεχος που αναφέρει είναι από τη διοίκηση.
0: Φαντάζομαι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Τώρα εκεί πάει το μυαλό μου.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evro.
3: Radio Evro.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
7: σουβλάκια,
8: τεμάχια,
7: παναρισμένα,
8: λουκάνικα,
7: κιμάς
8: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
8: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: σχόλια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-19703. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία και επειδή παρέχουμε έτσι και κοινωνική φροντίδα για το κοινό μας και όχι μόνο, σας φροντίζουμε και την υγεία. Παράδειγμα, ας πούμε, το Χρυσόστομο του κόψαμε το τσιγάρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι ρηξικέλευτες αποφάσεις ακούω.
1: Εννοεί αυτό το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο, ναι.
1: Άμα τα καταφέρει και γενικότερα, τι να πω, μπράβο, μπράβο, θα του βγάλω το καπέλο.
0: Σου το ευχόμαστε. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
1: Ήταν γενικότερο το σκηνικό, Γιάννη. Δηλαδή, σκέψου τώρα, εδώ έχει 14-15 βαθμούς, ρίχνει ένα ψηλόβροχο έτσι χειμερινό που λέμε, ποτιστικό, καταχνιά και ζεστό καφεδάκι και τσιγάρο. Ήμουν σε αυτή τη φάση, δηλαδή.
0: Σηκώνει.
1: Το απολαμβάνω. Σηκώνει, ναι.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι και εδώ πάντως.
1: Ναι, χωρίς βροχή από όσο μου είπε η Κατερίνα.
0: Ναι, αλλά ναι, άμα, να σου πω κάτι, άμα δεν ανοίξεις το παράθυρο, άμα δεν βγεις έξω, ναι, λες βρέχει. Άμα το
1: είναι
2: καταχνιάζοντας. Είναι υγρός, ναι, και μουντός και όλα αυτά.
1: Και μουντός. Ωραίος καιρός,
0: ναι, ο κάθε καιρός στην εποχή του. Για την εποχή είμαστε, ναι, είναι το φυσιολογικό, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή λες, εντάξει,
1: αυτό,
0: πάμε καλά.
2: Πολύ γράφω ποιήματα εδώ στην Οριστιάδα πλέον. Έχουμε ποιητικές συλλογές.
1: Το έχετε γυρίσει στην ποιήση.
2: Ναι. Πριν είχαμε ποιήση, ναι, τώρα έχουμε ποιήση. Λοιπόν, για πες μας τι άλλο θα συμβεί.
1: Λοιπόν, να πούμε για την Κυριακή, για τη Δευτέρα μάλλον, συγγνώμη, για χθες.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθαν οι βροχές τελικά.
0: Δεν ήρθαν, όχι. Δεν ήρθαν λίγο έτσι κάτι ψυχάλες, σαν σπρέι.
1: Σαν σπρέι, τίποτα. Όχι, περιμέναμε βροχή κανονική εχθές. Και καταιγιδούλες μάλιστα. Τελικά δεν έφυγε αρκετά νότια το σύστημα, οπότε δεν έπιασε τον Εύρο εχθές. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε πίσω αυτά και πάμε στο τώρα. Ότι είπαμε έχει συννεφιά, περιμένουμε βροχές σήμερα, παροδικές βροχές. Θα είναι πιο καλές κατά τις βραδινές βασικά ώρες. Μετά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βρέχει κανονικά. Θερμοκρασίες χαμηλές, μέχρι 15 βαθμούς στην Οριστιάδα, μέχρι 17 στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, εκεί που θα πρέπει να επιμείνουμε για σήμερα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Θα βγάλει, παιδιά, έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 6 με 7 μποφόρ. Θα φυσάει πολύ δηλαδή και στο Θρακικό και στα έτσι, πιο υψώματα των Εύρω. Θα έχουμε και μεγαλύτερες ρηπές, τα 8-9 μποφόρ. Άνεμοι οι οποίοι αύριο θα μετακινηθούν και μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αύριο θα φυσάει πάρα πολύ στο Αιγαίο. 8, 9, 10 μποφόρ θα έχει, λογικά πάμε για απαγορευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο άνεμος ξεκινάει από τον Εύρο, από τη Θράκη. Λοιπόν, να πούμε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή το ξημέρωμα αύριο, φαίνεται να σταματάνε εκεί γύρω στο μεσημέρι, με θερμοκρασίες αύριο χαμηλές, σχετικά φθινοπορεινές δηλαδή, 10 βαθμοί η ελάχιστη τιμή σε Οριστιάδα, 14 στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι 13 και 15 οι μέγιστες, δηλαδή πολύ μικρό το θερμοκρασιακό εύρος, και στα υπηρετικά και στα παραθαλάσσια ψύχρα. Βορειοανατολικοί συνεχίζουν οι άνεμοι να είναι ισχυρής ελώδης, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ οι ρηπές, 6 με 7 μποφόρ περιμένουμε μέσες εντάσεις. Και την Πέμπτη πλέον πάμε σε βελτίωση, θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγα συννεφάκια στον ουρανό, βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ θα κοπάσουν δηλαδή, με θερμοκρασίες να πέφτουν οι ελάχιστες, να ανεβαίνουν οι μέγιστες, δηλαδή θα πέσουμε κάτω από τους 10 το πρωί, και στα παραθαλάσσια θα είμαστε γύρω στους 13-14, ενώ τα μεσημέρι θα φτάσουμε και τους 18 βαθμούς. Την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα σύννεφα, τι θα γίνει η Παρασκευή, πάλι μας έρχεται μια νέα διαταραχή, θα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τη βόρεια χώρα. Βέβαια φαίνεται να πιάνει πιο πολύ κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ο Εύρος φαίνεται να είναι εκτός φαινομένων. Για να πάμε μετά σε κακοκαιρία, σε βροχές πάλι δηλαδή στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή προς Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Στον Εύρο θα έχουμε κρύο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, γύρω στους 5 βαθμούς. Και το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 16, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα παραθαλάσσια, με έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 4-5 μποφόρ.

0: μάλιστα στην Αθήνα σήμερα δεν αποκλειδάνουμε και περίεργες εικόνες του τύπου, επειδή ξέρετε λόγω και της δόμησης θα ρίξει και αρκετό νερό, 30-40 χιλιοστά δείχνει να πέφτουν, οπότε αρκετά πιθανό να δούμε δρόμους πλημμυρισμένους, να υπάρξουν κάποια προβλήματα εκεί. Τα οποία, να πούμε ότι τα ίδια χιλιοστά αν έπεφταν για παράδειγμα στην Οριστιάδα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά στην Εύβοια και στις Σποράδες και Πύλιο πρέπει να φτάσουμε και τα 100 χιλιοστά σήμερα. Οπότε ναι, είναι αρκετό νερό. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια βέβαια. Η Εύβοια είναι πολύ μαθημένη σε τέτοια βροχή, οπότε δεν νομίζω να υπάρξουν κάποια προβλήματα πέρα από μικρά.
1: Έχει, και έχει υποστεί και την μεγάλη πυρκαγιά, οπότε δεν υπάρχουν και τα ριζώματα για να συγκρατήσουν.
2: Με η Εύβοια πρέπει να είναι το πιο ταλαιπωρημένο μέρος της χώρας. Δηλαδή τους ακούω και τους λυπάμαι αν όντως συμβαίνουν όλα αυτά στην έκταση που τα παρουσιάζουν τα δελτία. Χιονίζει συνέχεια, γίνεται χαμός. Καίγεται το καλοκαίρι, βρέχει, πλημμυρίζει. Είναι ένα σημείο δηλαδή προς το πάνω μέρος, προς το βόρειο μέρος της Εύβοιας, από τη Χαλκίδα και πάνω, που είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, και είναι και πανέμορφο μέρος να πούμε. Είναι και μέρος το βόρειο τμήμα, ναι. Δεν είναι και αξιοποιημένο τουριστικά, τόσο έντονα δηλαδή. Άνθρωποι εκεί ζούσαν κυρίως, ήταν μελισσοκόμοι, ήταν ρετσινοσυλλέκτες. Φυσικά όλα αυτά τα επαγγέλματα, ειδικά η ρητίνη ας πούμε, πλέον δεν υπάρχει εκεί πέρα αυτό το επάγγελμα.
2: Τις φωτιές.
0: Ναι. Μελισσοκόμοι εντάξει παραμένουν κάποιοι, αναγκάζονται να μετακινηθούν περισσότερο. Είναι μέρη καταπληκτικά, με φοβερό φυσικό τοπίο, αλλά όπως λες υποφέρει από καιρικά φαινόμενα και καταστροφές φυσικές.
1: Γι' αυτό λίγο εγώ στα δικά μας, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι το ψηφίο 2 από τις θερμοκρασίες.
0: Το 2 το ξεχνάμε, ναι, ναι.
1: Απομακρύνθηκε πια, έτσι.
2: Τον
1: δηλαδή,
2: πρίξε.
1: Λέγαμε το ψυχολογικό όριο των 30 βαθμών, τώρα πέσαμε και κάτω από τους 20. Και δεν το βλέπω να επιστρέφει, έτσι.
0: Πέσαμε πολύ γρήγορα κάτω από τους 20.
1: Θα κάνει guest, ενδεχομένως.
0: Θα κάνει guest εμφανίσεις, ναι. Θα έχουμε το ένα μπροστά, σίγουρα. Τουλάχιστον μέχρι και... Μπορεί και για όλο το μήνα, Γιάννη, γιατί φαίνονται και κάτι κρύα μετά τις 20 του μήνα. Και απότομα δηλαδή, πότε μιλούσαμε για μπάνια στις θάλασσες φέτος και πότε ξαφνικά κλειστήκαμε. Έγινε λίγο απότομα αυτή η αλλαγή, ή μάλλον έγινε φυσιολογικά, απλά δεν είχαμε συνηθίσει έτσι. Είχαμε συνηθίσει και τον Οκτώβριο να κάνουμε κάποια μπάνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι, καλό είναι. Να έχουμε και κανένα χιονάκι. Σήμερα να πούμε ότι θα χιονίσει στα βουνά μας σε μεγάλα ψωμέτρα, πάνω από τα 1800 μέτρα. Αλλά θα χιονίσει καλά, δηλαδή δεν είναι τα πρώτα χιόνια, έχει ξαναχιονίσει στον Όλυμπο για παράδειγμα.
1: Ναι, το είχαμε σχολιάσει.
0: Ναι, αλλά ήταν μια πασπάλα που λέμε. Σήμερα θα ρίξει κανονικά, κανονικό χιόνι, δηλαδή θα στρώσει καλά. Και τώρα λογικά αυτό το χιόνι θα μείνει κιόλας. Δηλαδή είναι μια καλή κατάσταση και για τα βουνά. Ελπίζω να συνεχιστεί, να μην φρενάρει ο καιρός. Γιατί όταν μπαίνει έτσι τόσο δυναμικά το φθινόπωρο, μετά φοβόμαστε ότι θα φρενάρει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να πούμε ότι πέρυσι πάλι είχαμε έτσι πολύ έντονο φθινόπωρο. Ειδικά όμως ξεκίνησε πιο μετά, πιο τον Νοέμβριο.
1: Αλλά ήταν έντονο.
0: Και συνέχισε έτσι. Ήταν έντονο πολύ, ναι. Για να δούμε. Έχουμε και το Ελνίνιο φέτος. Για να δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως, καμία σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, η Ισπανία έχουν ακόμα τριαντάρια.
1: Α.
0: Είμαστε εμείς. Ναι.
1: Γενικότερα αυτοί φέτος έχουν
2: πολύ
1: θέμα με τη ζέστη εκεί στην Ισπανία.
0: Τους έχει κάψει, παιδιά,
1: φέτος
0: από το Γαλλία. Τους έχει κάψει, ναι. Δηλαδή ακόμα και η Γαλλία που λέμε έχουν το 2 μπροστά τώρα ακόμα. Για εκεί είναι ζεστές συνθήκες.
2: Και αν γυρίσει απότομα θα δούμε πάλι φαινόμενα σαν όπως πέρσι, τα πρόπερσι ήταν στην Ισπανία. Εκεί στη Βαλένθια.
0: Στην Βαλένθια λες, ναι. Ναι, πρόπερσι, αν δεν κάνω λάθος, που είχε τρομερές βροχές. Ναι, εντάξει, τα συνηθίζει. Αυτά τα ακραία που λέμε ο καιρός, παιδιά, όλο ένα και βλέπουμε γίνονται και συχνότερα. Ναι.
1: Γεγονός. Μάλιστα, ναι. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας έδωσε στην έκτακτη. Έκτακτη δεν είναι στα πλαίσια της τακτικής μας σύνδεσης κάθε Παρασκευή. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, πέρα από το γεγονός ότι περιμένουμε τις βροχερό καιρό, είναι σε φυσιολογικά πλαίσια η πρόβλεψη για την εποχή.
0: Ναι. Όσον αφορά τις βροχές είναι πολύ φυσιολογικές. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το μόνο έτσι που αξίζει

0: να προσέξουμε είναι οι άνεμοι, θεωρώ. Κυρίως οι ψαράδες δηλαδή, να έχουν το νου τους. Από σήμερα το απόγευμα θα ενταθούν πάρα πολύ οι άνεμοι. Σήμερα το απόγευμα και αύριο όλη μέρα θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
0: Καλή σας ημέρα και καλή απόλαυση έτσι, του σκηνικού.

0: ξέρει τι μας περιμένει τώρα.
1: Μας περιμένει Σταυρούλα Γελαδαράκη, η οποία είναι έτοιμη.
0: Θα μας τα πει τώρα. Θα μας την πει τώρα, λέω.
1: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοια. Ήδη είναι σκέψη στον αέρα και δεν έχει βγάλει κιχ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι επειδή μου είπε και η Καταρίνα να προετοιμάσω έτσι λίγο τη φωνή μου, να μπω με το «δεν προλαβαίνω».
0: Να, ναι, δεν προλαβαίνω.
2: Οπότε, επειδή λοιπόν δεν προλαβαίνω ούτε και να τραγουδήσω περαιτέρω, πάμε γρήγορα να δούμε τις ειδήσεις που είναι αρκετές. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, προσδεθείτε γιατί θα έχουμε ταχύτητα. Θα ξεκινήσουμε από το Ριάντ, όπου οι νεκροί έχουν ανέλθει στους 18 με 4 συνολικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ριάντ όλες. Και μάλιστα χωρίς να έχουν προηγηθεί δημόσιες προειδοποιήσεις από τις Σαουδαραβικές αρχές, το οποίο ίσως και να έχει να πει κάτι για τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν επίσης, να πούμε. Τώρα, τα ερωτήματα είναι γιατί δεν υπήρξε το σύστημα εγγύησης προειδοποίησης, γιατί δεν εκδόθηκαν προειδοποίησεις. Διακοπή λειτουργίας είχε. Για ποιο λόγο είναι, είπαμε, τα ερωτήματα τα βασικά. Αλλά αυτό που έτσι ακούγεται σαν σενάριο είναι ότι δεν θέλανε έτσι να δώσουν, προσπαθούσαν οι αρχές να διατηρήσουν την εικόνα ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας, παρά το γεγονός ότι είχαν όλη αυτή τη σύγκρουση με τους Χούδη της Ιεμένης και χτυπούσαν το αεροδρόμιο, το οποίο, εντάξει, τι να πει κανείς, άμα υπήρξε, υπήρχε αυτό το σύστημα, πολύ πιθανό να σωζόταν κόσμος από αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και να μην τραυματιζόντουσαν και τόσοι. Πάντως, η τελευταία δημόσια προειδοποίηση πριν από αυτές τις πρόσφατες επιθέσεις από το σύστημα είχε εκδοθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και αφορούσε μια επαρχία στο νότιο τμήμα της χώρας. Οπότε αυτό έχει τώρα να αντιμετωπίσει το Ριάντ. Υπάρχει και μια, έτσι, κάτι που έχει ακουστεί από αξιωματούχους, ότι οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν ενόχληση, αν είναι δυνατόν. Πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται, λέει, ότι ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα εξαιτίας τους. Άρα να απενεργοποιήσαν το σύστημα για όλο αυτό, ή να πει κανείς. Αλλά όπως και να έχει, αυτό αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Εντάξει, θα το δούμε και αυτά από ό,τι φαίνεται. Να σας πάω λίγο όμως πιο στη γειτονιά μας. Ποιο στη γειτονιά μας, γιατί είχαμε και αυτό το απρόβλεπτο με τη Βουλγαρία που δύο πλοία χτυπήθηκαν. Δεν ξέρω αν το προλάβατε, το είδατε καθόλου.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, έχουμε δύο πλοία που χτυπήθηκαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα και το ένα μάλιστα βυθίστηκε. Ήταν λοιπόν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Επλήγησαν από drones. Την ανακοίνωση την έκανε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο Ράντεφ, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση, για την οποία ενημέρωσε και το ΝΑΤΟ. Ένα αρχικό σήμα, λέει, αλήφθη στη 1:30, αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο, είπε στο Facebook ο Ράντεφ, και εξήγησε ότι το πλήρωμά του διασώθηκε. Ωστόσο, το πλοίο τώρα είχε σημαία Μάλτας και ένοικε στην Ουκρανία, και μάλιστα χτυπήθηκε από τρία drone, ενώ στη συνέχεια χτυπήθηκε άλλο ένα πλοίο, το οποίο βυθίστηκε. Τόνισε ότι ένα μέλος του πληρώματος σώθηκε. Είναι η είδηση η οποία τώρα έχει αρχίσει και κυκλοφορεί αρκετά και στα ελληνικά sites, οπότε θα τη δείτε αρκετά στη συνέχεια. Και πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο στον Τραμπ, ο οποίος είναι αμετακίνητος στην απόφασή του, θα γίνει ενεργειακή εκεχηρία, γιατί το λέω εγώ, είπε, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αφού είναι έτσι, βέβαιος είναι ότι θα εφαρμοστεί, γιατί το είπε. Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο κτλ. Δεν έχουν να κάνουν. Εκτιμά ότι ο Πούτιν επιθυμεί περισσότερο την κατάπαυση του πυρός. Πώς το βγάζει αυτό το συμπέρασμα, βέβαια, δεν λέει. Αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά, συνεχίζονται οι επιθέσεις και είχαμε και αυτά τα πλήγματα που αναφέραμε στη Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια, να σας πω επίσης, έτσι για να μείνω λίγο στις δηλώσεις Τραμπ, ότι άμα ακούτε ένα κρίτσι-κρίτσι, είναι η καρέκλα της Γκυλφόλ που τρίζει.
1: Από εκεί ήταν αυτό το κρίτσι-κρίτσι.
2: Από εκεί ήταν αυτό το κρίτσι-κρίτσι.
0: Εμείς νομίζαμε ότι ήρθε κανένα τροκτικό.
2: Όχι, υπάρχουν τα δημοσιεύματα, χάρη. Έχει καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Η ίδια βέβαια τις αρνείται. Όλα αυτά πριν την ανάλυση των καθηκόντων της. Και τώρα, όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ αν σκέφτηκε να την απομακρύνει από τη θέση της, είπε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Και τι θα γίνει με τα βαφτίσια του Αργυρού, δεν ξέρω, γιατί είναι να γίνει και κουμπάρα, νομίζω.
0: Έφρασα κι εγώ αυτό.
2: Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές μας ανησυχίες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πάντως είναι μια υπόθεση που τη βλέπουν αρκετά έτσι και τα δικά μας τα site. Λοιπόν, τώρα να σας πάω πολύ γρήγορα και στα δικά μας από το radioevros.gr. Έχουμε σήμερα στη Βουλή που μπαίνει το νέο πλαίσιο απαγόρευσης των social media για ανηλίκους κάτω 15 ετών. Αναλυτικό υπάρχει άρθρο στο radioevros.gr. Γενικότερα χθες έγινε η παρουσίαση, αλλά να σου το πω πολύ σύντομα, είπαν ότι θα μπει απαγορευτικό, δεν εξήγησαν τον ακριβή τρόπο, είπαν ότι η πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη να κάνει την ταυτοποίηση και το άμα υπάρχει ανήλικος, άμα είναι ανήλικος αυτός που συνδέεται. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει, είναι λίγο, έχει μείνει λίγο στην αφάνεια αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πάντως η πλατφόρμα είναι πλέον υπεύθυνη γι' αυτό. Και θα γίνει αυστηρότερος ο νόμος και πολύ πιθανό αν θα δούμε και από την Ευρώπη κάποια σχετική νομοθεσία. Στο Διεθνές Συνέδριο το ΟΣΑ συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μάλιστα πολλά υπόθηκαν για τον Εύρο και την αντιπλημμυρική θωράκιση και τα μετά της πυρκαγιάς. Θα τα δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Κινηματά για δωρεάν μαστογραφίες, οπότε θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο που προλαμβάνουν να στέλνονται και τα αντίστοιχα SMS και άλλα που προλαμβάνουν να επανεκκινούν και αυτά θα τα δείτε αναλυτικά. Και τέλος, ο Δήμος Ορεστίδας έχει ένα ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή, γιατί θα έχει δικό του περίπτερο την έκθεση τουρισμού Φιλοξένεια.
1: Ωραία.
2: Περισσότερες λεπτομέρειες όποιος ενδιαφέρεται και αυτά. radioevros.gr.
1: Ωραία. Ωραία, Σταυρούλα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα να πούμε και στους ακροατές μας, καθώς ολοκληρώνεται η πρωινή μας περιπολία. Και για σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Τώρα ακολουθεί Νίκος Πατούνας στο μικρόφωνο με το Ευρωσκόπιο μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν.
1: Γεια σας.
3: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
10: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
13: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
10: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιό μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε σταθερά συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρο. Συνεχίζουμε τη ροή του ζωντανού μας προγράμματος εδώ στην μοναδική εξάωρη, τουλάχιστον εξάωρη, πολύ ωρη σίγουρα πρωινό μεσημεριανή ζώνη. Παραλαμβάνοντας σκυτάλι, ραδιοφωνική, χρόνο, αέρα, στούντιο, μικρόφωνα, χώρο. Από την πρωινή περιπολία που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με τον Γιάννη Βαλικούδη, τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Κελαδεράκη στα τελευταία λεπτά και τον Χρυσόστομο Παρανότο με το ρολόγο μας πιο πριν, για να μάθουμε και το τι θα έχουμε να περιμένουμε Οκτώβρη μήνα με βροχές. Τι παράξενο, τι πρωτότυπο, τι πρωτόγνωρο, τι περίεργο. Κι όμως βρέχει τον Οκτώβρη. Εντάξει. Μια χαρά καιρός, φθινοπορεινός, ωραιότατος. Δεν έχει και πολύ κρύο. Εντάξει, θα έχουμε τη βροχούλα μας, θα έχουμε να μην έχουμε έντονα φαινόμενα μόνο για να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτό πάλι σε εμάς οφείλεται. Από εμάς ξεκινάει. Κατά πόσο έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, οι ηθήνοντες, οι αρχές, για να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα. Από την άλλη, ας απολαύσουμε τον καλό μας φθινοπορεινό καιρό. Με ό,τι διάθεση και αν αυτός μας δημιουργεί. Και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Είναι Τρίτη, είναι και 13 του Οκτώβρη του 2026. Είναι 286η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε πριν 2,5 ώρες περίπου, 7,5 ακριβώς. Και θα δύσει 7 παρά 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα σήμερα. Και ένα τρίωρο λοιπόν από το πρωινό μεσημεριανό μας, από τη μέρα μας, από τη ρουτίνα μας, από την καθημερινότητά μας, θα το περάσουμε και σήμερα εδώ παρέα. Να είστε συντονισμένοι μέχρι τη μία. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, στη συνέχεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα προσπαθούμε τουλάχιστον να καλύψουμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας εδώ στον τόπο μας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Αυτό είναι το Ευροσκόπιο. Ευροσκοπεύει με τον Ευροφακό του στον Εύρο. Ειδικότερα. Αλλά και γενικότερα σε ό,τι μας αφορά ευρύτερα. Και πάντα με τη δική σας συμβολή στα πράγματα, με τη δική σας παρέμβαση, με το σχόλιο σας, με την παρατήρησή σας, με την καταγγελία σας, τη μαρτυρία σας, τη δική σας ματιά σε ό,τι παρακολουθείτε, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν. Χα, και τις καλημέρες σας εννοείται. Καλοδεχούμενα όλα, με όλους τους τρόπους για την επικοινωνία μας, πάντα στη διάθεσή σας. Ράδιο Εύρος, η δική σου φωνή. Στο 25520-29413, το σταθερό εδώ ακούμε τη φωνή σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι αυτό, 25520-29413. Η πρώτη φωνή που θα ακούσετε είναι της Κατερίνας μας. Καλημέρα στην Κατερίνα δίπλα. Ελάτε και με γραπτά μηνύματα στην παρέα μας, το 6977-549-975. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές και τα οικονομηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο εδώ στο 6977-549-975. Και info@radioevros.gr, θυμίζω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που είναι πάντα ανοιχτό και περιμένει την αλληλογραφία σας. info@radioevros.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και Αντριανοπόλεως 170 η φυσική μας διεύθυνση, ο χώρος μας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης. Και αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, ελάτε και από κοντά. Αυτή η καλημέρα, εξ επαφής, από κοντά, έχει άλλη αξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είμαστε μαζί ραδιοφωνικά στα FM, δύο οι τρόποι, δύο οι συχνότητές μας, 97,1 στον κεντρικό και βόρειο Εύρο η συχνότητα η μία, 95,3 στον νότιο Εύρο την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη μας, 97,1 και 95,3. Θυμηθείτε, αποθηκεύστε τις μνήμες, στις μνήμες στο ραδιοφόνο σας, τα αυτοκίνητά σας, όσοι κινήσετε στη Θράκη, στους δρόμους. Να προσέχετε αρχικά, τα ματιά σας 14 και ακούτε ράδιο Εύρος. Έτσι να πάει καλά η διαδρομή. Ακουγόμαστε και διαδικτυακά βεβαίως παντού στον κόσμο από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Ένα είναι το Radio Evros, ένα είναι το ραδιόφωνο του Εύρου. Με το όνομα, το λέει και το όνομά του. Radio Evros λοιπόν, παντού. Καλημέρα στους απανταχού ευρύτες, θρακιώτες, στους πατριώτες μας και εκτός συνόρων. Κάπου μακριά, κάπου σε κάποιαν άλλη χώρα του πλανήτη. Πού μας ακούτε, από πού μας ακούτε. Δώστε μας το δικό σας στίγμα. Το Δεσποινά, και ας μην μας ακούει από το Πανετόλιο Αγρινίου, ξέρουμε. Γεια σου, Δεσποινάκη. Μας στέλνει το στίγμα της και σήμερα η Δέσποινα με 13 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 13 μέρες του Οκτώβρη, και μια καρδούλα έτσι για να ξορκίσει τη γρουσουζιά. Για αγάπες και χαρές. Γεια σου, Δεσποινάκη. Γεια σου και στη Λούλα. Καλημέρα, Λουλίτσα. Στο μικρό δέριο μας ακούει η Λούλα από ότι γνωρίζουμε καθημερινά. Είναι στην παρέα μας με τρία φωτεινά χαμόγελα και σήμερα μας στέλνει το μηνυματάκι της η Λούλα για καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα στο λαχταριστό Χαγιάτι. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έχουμε και σήμερα τη λύση. Το Χαγιάτι δηλαδή την έχει για μας. Μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, μας το φέρνει και στο τραπέζι μας, τι άλλο θέλουμε. 2-5-5-2-0-2-25-25, Χαγιάτι είναι η απάντηση στο καθημερινό αμήλικτο ερώτημα. Τι θα φάμε σήμερα? Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα, λίμωνο, τι άλλο. Για να ξενιάσουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια. Μοιάζεται το Χαγιάτι για μας. Στην Κωνσταντινούπολη 179 το βρίσκουμε. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, άλλωστε εκεί. Η κουζίνα της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας. Το Χαγιάτι με σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό. Και με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας, είπαμε 2-5-5-2-0-2-25-25, ο μαγικός αριθμός που μας λύνει τα χέρια, μας ανοίγει την όρεξη. Θα δούμε μετά και το μενού της ημέρας. Τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί για να μας ανοίξουν την όρεξη. Κάτσε, κάτσε, γιατί έχουμε και την καλημέρα μας από εκεί. Από τη Φόνη μας. Γεια σου, Φόνη. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια και στα γόρια, στους διανομείς που ξεκινάνε σε λίγο. Χαγιάτι. Για να ξέρουμε τι τρώμε. Κουφώματα Καραφιλίδη στην παρέα μας επίσης καθημερινά. Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr, τους βρίσκουμε και διαδικτυακά και τηλεφωνικά στο 2552022106, διότι ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Οπότε να, στους ειδικούς θα απευθυνθούμε. Εγγυημένα για μια ζωή. Εξυπηρέτηση διαρκείας, τεχνική υποστήριξη για πάντα. Φόρους ζωής, τα κουφώματα Καραφιλίδης εγγυώνται την ποιότητά τους και έτσι ικανοποιούνται οι πελάτες χρόνια τώρα. Από το 1977, σχεδόν μισό αιώνα, τα κουφώματα Καραφιλίδης με κατασκευές, αλουμινοκατασκευές, με πόρτες, αυλόγυρους, αυλόπορτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ για τη σκίασή μας, αλλά και προγράμματα εξοικονομώ, αυτονομώ και ανακαινήσεις και τοποθετήσεις και συντηρήσεις. Κουφώματα Καραφιλίδης για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Καλημέρα, Ευροσκόπιο στέλνει ο Πασχάλης. Γεια σου, Πασχάλη. Από το Βέλγιο ο Πασχάλης μας ακούει. Ορίστε, να. Να μαζευόμαστε, παρακαλώ. Και οι μακρινοί μας φίλοι, καλημέρα και στο Βέλγιο. Γεια σου, Πασχάλη. Από το Σάκο, αν δεν κάνω λάθος, η καταγωγή. Α, το θυμάμαι, ναι. Μεταφορές, μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης. Και στο Βέλγιο πάει, παντού πάει, σε όλο τον κόσμο. Ο Δημοτίκαλης πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Διότι στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης μας για την μεταφορά, για την αποστολή αλλά και την παραλαβή προϊόντων από συνεργάτες, εμπόρους από αλλού. Για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες της περιοχής, ο Δημοτίκαλης είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης, ποιος άλλος. Αλλά και για το νοικοκυριό μας, πού θα το εμπιστευτούμε για μια μετακόμιση. Στο Δημοτίκαλη επίσης, δημοτίκαλης.com διαδικτυακά, 2552021420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή στη μετακόμιση. Ένα όνομα, μεγάλο όνομα, μια μεγάλη ιστορία. Ο Δημοτίκαλης είναι παντού. Και το κατάστημα Κεραμιτσής είναι εδώ, είναι στην παρέα μας όπως πάντα. Στην Κωνσταντινούπολη 198 στη Νέα Ορεστιάδα, μιλάμε για ποδήλατα, μιλάμε για όργανα γυμναστικής, μιλάμε για αξεσουάρ διάφορα αθλητικά, για ρουχισμό αθλητικό, για συμπληρώματα διατροφής, για τους μικρούς μας φίλους, πατίνια, skateboards, rollers, όλα είναι εκεί, τα πάντα για τα σπορ που αγαπάμε είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198, και στο κέντρο του καταστήματος έχουμε και το αξιόπιστο συνεργείο ποδηλάτου. Για την συντήρηση, για την επιδιόρθωση, για τη βλάβη, για την ασφάλειά μας. Κεραμιτσής, πάντα ψηλά, πάντα μπροστά. Κεραμιτσής Bike στα social media και κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά το ηλεκτρονικό του κατάστημα, παρακαλώ. Και τα χέρια και τα πόδια θα τα εμπιστευτούμε στους ειδικούς. Χέρια, πόδια, άνω και κάτω άκρα, δηλαδή στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Ποιο είναι αυτό? Τι να κάνουμε quiz τώρα, όλοι ξέρουν ποιο είναι αυτό. Μία είναι η απάντηση, είναι το TOP. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής, το λέει και το όνομά του, είναι το TOP Charm. TOP Charm στη Νέα Ορεστιάδα, Top Charm στο Διδημότυχο. Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Όλη μέρα ανοιχτά, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ το Top Charm. Και θα βρούμε χρόνο να κλείσουμε ένα ραντεβού, να περιποιηθούμε τα χέρια μας, να φροντίσουμε τα πόδια μας. Κυρίες και κύριοι, άντρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, Top Charm. Και για διάφορες παθήσεις που μας ταλαιπωρούν, αλλά και για την αισθητική των χεριών και των ποδιών μας. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας έχουμε επιλογή, έχουμε πρόταση, έχουμε τον καλό μας φίλο, τον Κώστα Αποστολίδη, τον συνεργάτη της εκπομπής. Παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας, και δεν είναι επειδή είναι συνεργάτης εκπομπής. Όταν λέμε Κώστας Αποστολίδης, μιλάμε για παράδοση στο κρέας, στα κρεοπαρασκευάσματα, στην εξυπηρέτηση, στις διανομές κατοίκων και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Παραγγελίες χοντρικής και λιανικής στο κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη και έρχονται στο χώρο μας τα ψώνια μας. Στο 2552-025-432, κυρίες μου και κύριοι μου. 2552-025-432, κάνετε την αγορά σας από το τηλέφωνο. Οι επιλογές είναι αλφα ποιότητας, ξέρει ο Κώστας Αποστολίδης, από εκλεκτά ντόπια κρέατα μέχρι κρεοπαρασκευάσματα, λουκάνικα παντός τύπου μέχρι θρακιώτικο καβουρμά παραδοσιακό από βόλιο κρέας και τηγανιές και μπιφτέκια και μπριζόλες και κιμάς και σουβλάκια και όλα είναι εκεί. Στο κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο. Για τους αρχαιότερους φίλους, ξέρουν τι σημαίνει Πίκο. Είναι ο Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην αγορά, Διδημότυχο και Ορεστιάδα, με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης να φροντίζουν για όλους. Στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά, η έδρα του, στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Το νέο κατάστημα τους τελευταίους μήνες και στο Διδημότυχο λειτουργεί, Ορεστιάδος 86 πάνω στον κεντρικό δρόμο, κοντά στο δημοτικό στάδιο. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης παντού, κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας είναι δίπλα μας για να την κάνει πιο εύκολη, να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής, να βελτιώσει την καθημερινότητά μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με προϊόντα περιποίησης για κάθε περίπτωση, κάθε δύσκολη περίπτωση, προϊόντα pavlaanias.gr και στο σελίδα του, καταλαβαίνετε, αλλά και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως η μεταφορά και η μετακίνηση ατόμων με αναπηρία, με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας, όπως και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή, μελέτη ύπνου στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας, στο δικό μας οικείο περιβάλλον. Κάνουμε μελέτη ύπνου από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, παρέχεται και αυτή η υπηρεσία με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση και αλλάζουμε τη ζωή μας. Γιατί να κάνω μελέτη ύπνου, θα αναρωτηθεί κανείς. Γιατί να μελετήσω τον ύπνο μου? Γιατί θα απαλλαγείτε από το ροχαλιτό, από τους πρωινούς πονοκεφάλους τους ενοχλητικούς, από την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Βελτιώνουμε την ποιότητα ύπνου μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε πάνω απ' όλα την καρδιαγγειακή μας υγεία. Έτσι κλείνουμε ένα ραντεβού τώρα. Ραντεβού με μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και για τη μελέτη ύπνου. 2552-024-027 για περισσότερα. Και ολοκληρώνουμε την καθημερινή μας βόλτα στην τοπική αγορά με μια επίσκεψη για διαμονή, για φιλοξενία, για διοργάνωση εκδήλωσης, για πολυήμερη διαμονή με το μήνα, αν θέλετε, για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη τα προσφέρει όλα αυτά. Είναι ιστορικό, είναι η παράδοση στη φιλοξενία. Είναι από το 1923. Είναι το ξενοδοχείο Βιέννη, σημείο αναφοράς για την περιοχή του Βορείου Εύρου, για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας περισσότερο. Από την παλιά Ορεστιάδα, από το Κάραγκατς, μαζί με τους πρώτους κατοίκους, ήρθε και ξαναστήθηκε από το μηδέν και αυτή η επιχείρηση του ξενοδοχείου Βιέννη και παραμένει ζωντανή και ακμαία. 103 χρόνια μετά εδώ συνεχίζει. Ίσως είναι και η μοναδική επιχείρηση που συνεχίζει ακόμα από το μηδέν, ξεκινώντας στο άπειρο πηγαίνοντας. Και μιλάμε για ένα ξενοδοχείο το οποίο ήρθε από το Κάραγκατς, δεν στήθηκε, ξαναστήθηκε από το μηδέν εννοείται, αλλά υπήρχε, προϋπήρχε, οπότε μιλάμε για μια ακόμα μεγαλύτερη ιστορία στη φιλοξενία, την παράδοση στη φιλοξενία. Το ξενοδοχείο Βιέννη με διανομές για το μήνα, διαμονές για το μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ειδικές τιμές σε γκρουπ, σε συνεργεία εταιριών. Ξενοδοχείο Βιέννη είναι ο χώρος. Σημείο αναφοράς, είπαμε, για την περιοχή και διαδικτυακά στο hotelpavlavienni.gr θα δείτε περί τίνος πρόκειται αναλυτικότερα για όσους μας ακούτε από μακριά και δεν ξέρετε. Ορέστο 50 είναι η διεύθυνση στη Νέα Ορεστιάδα και ανοιχτά 24 ώρες 24ωρο, πολύ χρήσιμο το ξέρουμε και αυτό, χωρίς κωδικούς, χωρίς κλειδωμένες πόρτες όπως συνηθίζουν τα περισσότερα ξενοδοχεία πια έτσι για την ευκολία τους και την οικονομία τους, αλλά δυσκολεύουν τους πελάτες, τους φιλοξενούμενους. Ενώ στο ξενοδοχείο Βιέννη βρίσκουμε πάντα τον άνθρωπό μας εκεί στη ρεσεψιόν για κάθε ανάγκη μας. Ανοιχτά 24 ώρες 24ωρο λοιπόν για την πλήρη ασφάλειά μας, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Αυτή είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστούμε και σήμερα θερμότατα που είναι στην παρέα μας, που είναι πάντα στη ζωή μας και προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά, ο καθένας ξεχωριστό στο χώρο του. Και τώρα, έξω η γροσουζιά, όχι άλλη γκρίνια. Γύρνα στη χαρά, μη γυρνά στα ίδια. Χάσαμε πολλά, μα έχουμε άλλα τόσα. Ιδού αυτή η στίχη και αν είναι για να ξεκινήσει όμορφα τη μέρα σου. Δημιουργός ο... αγαπημένος, λατρεμένος Κώστας Λιβαδάς, ο ξεχωριστός μουσικοσυνθέτης, δημιουργός. Ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Το τραγούδι που μας γεμίζει χαμόγελα και ελπίδα τραγουδά μοναδικά η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Τραγούδι, τραγούδι, έτσι το ξεκινάει. Πάμε ρε παιδάκι μου, έλα. Τραγούδι.
1: Θα το πω.
0: Πες το, Ελένη. Πες το σήμερα Τρίτη και 13. Να τα ακούσουμε καλύτερα. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη ιερομαρτύρου Κάρπου και Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, Αντιγόνου, Βενιαμίν του Διακόνου, Διοκλητιανού Διοσκόρου και Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος, παρακαλώ. Έτσι γιορτάζει η Αγαθονίκη σήμερα, χρόνια πολλά Αγαθονίκη, η Φλωρεντία επίσης και ο Φλωρέντιος. Ωραία ονόματα. Να, μια καλή επιλογή και πρόταση. Αν έχετε μωράκι και σκέφτεστε πώς να το βαφτίσετε, κάτι ξεχωριστό. Έχει ονομαστική εορτή, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία και η Αγαθονίκη επίσης. Πολύ όμορφα, να τα χαίρεστε όσοι τα φέρετε τα ονόματα αυτά. Χρόνια σας πολλά. Είναι και η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών η σημερινή. Καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 89 και γιορτάζεται κάθε χρόνο 13 το Οκτώβρη, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης. Είναι όμως δυνατό να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Έτσι, οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και δυσβάστακτες ζημιές εξαιτίας της έλλειψης υποδομών. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όχι Ελλάδα, που είναι μια πολιτισμένη χώρα του δυτικού κόσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε λήψη υποδομών εδώ, ούτε τεχνογνωσίας για να αντιμετωπίσουμε τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές, ούτε θα υποστούμε, ούτε είχαμε υποστεί ποτέ δυσβάστακτες ζημιές, αλλή μόνο. Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών λοιπόν η σημερινή, και μακάρι να μην έχουμε στο εξής ποτέ ξανά καμιά φυσική καταστροφή. Κάθε χρόνο 13 Οκτωβρίου γιορτάζεται και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης σε ιατρικό επίπεδο. Έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρομβώσεως και Αιμόστασης. Η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, και θρόμβωση, για όσους δεν γνωρίζουμε, είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος, μια σταγόνα δηλαδή πυγμένου αίματος μέσα σε ένα αγγείο. Αποτέλεσμα αυτού να εμποδίζεται η ροή του αίματος μέσω του κυκλοφορικού συστήματος, και αυτό εγκυμονεί κινδύνους στη ζωή του ασθενούς. Η 13η Οκτωβρίου τώρα επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης επειδή την ημερομηνία αυτή του 21, το 1821 όμως, γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος, ο Ρούντολφ Φίρχοφ, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης σε επιστημονικό επίπεδο και έκανε σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτή τη συχνά παρεξηγημένη και μη διαγνωσμένη νόσου. Και τέλος είναι και η μέρα της ΔΕΗ σήμερα. 13 Οκτωβρίου καθιερώθηκε από το 2016 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής, και αντικατέστησε την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση τότε. Η μάχη της ηλεκτρικής όμως έγινε 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα, Γερμανοί, προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου, που ανήκει στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της Ελληνοαμερικανικών Συμφερόντων Επιχείρησης τότε, γνωστής και ως Power, μαζί με άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, ανέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό της Αττικής. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, 21 τραυματίες, 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν και αυτοί 11 ανθρώπους, 11 μαχητές. Και εις μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων, η ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ καθιερώθηκε η 13η Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Τέλος, έχουμε την ημέρα του Κολόμβου στις ΗΠΑ, ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, και στο Βιετνάμ γιορτάζει ο επιχειρηματίας, ημέρα του επιχειρηματία είναι εκεί, στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. 10:30 φτάσαμε ακριβώς με αυτά και με εκείνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί περιμένει και οι καλεσμένοι μας. Επιστρέφοντας, θα πάμε σε τηλεφωνική σύνδεση αμέσως, σε λίγα λεπτά.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Thank you.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
3: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
17: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
18: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και επειδή έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις αυτό το μήνα και τρέχει συνεχώς για να τα προλάβει όλα, θα πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας σύνδεση, φίλες και φίλοι, να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, την κυρία Παλαιολόγου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και φίλων νομού Εύρου. Συνεχίζω, η κυρία Χριστίνα Παλαιολόγου. Καλημέρα, τι κάνετε?
19: Καλημέρα σας, κύριε Πατούνα. Καλά είμαι.
0: Καλά είστε. Πάντα καλά, μακάρι. Γιατί έχετε κάθε Οκτώβρη βεβαίως ένα μεγάλο πρόγραμμα δράσεων, πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, και ώρα είναι να τα δούμε. Σας παρακολουθούμε καθημερινά και δεν σας προλαβαίνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε παντού αυτό το μήνα και κάθε φορά βεβαίως όπου χρειάζεται, αλλά λίγο περισσότερο τον Οκτώβρη, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, κυρία Πρόεδρε, για τον Οκτώβριο ειδικά.
19: Ακριβώς αυτό, έτσι, όπως το είπατε. Αυτός ο Οκτώβριος ήταν αρκετά γεμάτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τρέξουμε έτσι όλες αυτές τις δράσεις. Και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι κορυφώνονται οι δράσεις μας. Έτσι.
0: Γιατί ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, τον καρκίνο του μαστού και στην πρόληψη.
19: Γίνανε δύο πολύ σημαντικές δράσεις με την κινητή μονάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Υφλίου πριν από 15 μέρες, και πριν μία εβδομάδα περίπου, στις αρχές του Οκτώβρη, ήμασταν στο ακριτικό μας νησί, στα Μοθράκη. Ναι. Για μας αυτό ήταν μια ιδιαίτερα μεγάλη χαρά, ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ καιρό. Και προγραμματιστήκανε και γίνανε γυναικολογικοί έλεγχοι. Για μας πολύ σημαντικό.
0: Ήρθανε γυναίκες, ήρθανε κυρίες.
19: Ήρθανε κυρίες, γυναίκες, οι οποίες, ναι, σαφώς. Και ήταν δύσκολο για αυτές να κατεβαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, και να βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας τα οποία βρίσκονται στην περιοχή τους. Οπότε για μας ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι ανταποκρίθηκαν και δεχτήκανε το κάλεσμά μας.
0: Μπράβο.
19: Ναι,
0: όχι, λέω και τώρα το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη. Επιστρέφετε στη βάση σας, γιατί εκεί τώρα κορυφώνονται εκδηλώσεις για δύο μέρες, μάλιστα.
19: Ναι, ναι. Είναι το Σαββατοκύριακο 17 και 18, αυτό που μας έρχεται. Το Σάββατο 17 στο κτίριο της παλιάς Τράπεζας Ελλάδος, και το απόγευμα στις 6.30 ώρα θα έχουμε την ενημερωτική μας ημερίδα με θέμα τον καρκίνο του μαστού, τις σύγχρονες θεραπείες και τις νέες προσεγγίσεις. Θα έχουμε τους ομιλητές μας που είναι επιστήμονες από το δικό μας πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φιλιπάτος, ο οποίος είναι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, και οι δύο κυρίες της βραχίας μονάδας θεραπείας, η κυρία Μπιζιώτα, η Ειρήνη Μπιζιώτα και η Φιλιό Κουκάκη, οι οποίοι είναι παθολόγοι-ογκολόγοι. Το συντονισμό θα έχει ο διευθυντής της ογκολογικής κλινικής, κύριος Ματθαίος Δημήτρης. και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να ενημερωθούμε για τα καινούργια δεδομένα, στο πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα του καρκίνου του μαστού. Ναι. Και θα γίνει και ο συμβολισμός, ο φωτισμός του κτηρίου με το ροζ χρώμα συμβολικά.
0: Το κτίριο της παλιάς τράπεζας που διαχειρίζεται πλέον ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
19: Μάλιστα.
0: Το Σάββατο 6.30 το απόγευμα, να θυμίσω την ώρα μόνο, με συγχωρείτε.
19: Ναι, είναι στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία. Ωραία.
19: Έτσι. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα είμαστε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πλέον, το μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης μας. Θα μοιράσουμε τα γνωστά σε όλους ροζ κορδελάκια, που για μας είναι τα παράσημα ζωής.
0: Uh-huh.
19: Και έτσι τα αναφέρουμε πάντα, για να θυμίσουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμα για την ενημέρωση και την πρόληψη. Αλλά θα γίνει και κάτι ξεχωριστό φέτος. Ναι. Για πρώτη χρονιά θα συνεχίσουμε με έναν περίπατο όλοι μαζί, και θα περάσουμε τους δρόμους της πόλης μας. Θα φτάσουμε από την Οδό Κύπρου, θα φτάσουμε κάτω στο νέο χώρο ανάπλασης του Δήμου μας, και θα καταλήξουμε στο τμήμα των αυτοπροσκόπων, στο κτίριο των αυτοπροσκόπων, όπου εκεί θα μας περιμένουν η ομάδα των αυτοπροσκόπων. Mm-hmm. Θα μας χαρίσει δύο πολύ όμορφα τραγούδια, τα οποία θα έχουν θεματολογία τη ζωή, και εκεί θα αφήσουμε τα μπαλόνια μας να πάνε στον ουρανό με μια συμβολική κίνηση για όλες τις γυναίκες οι οποίες θα θέλαμε να ήταν μαζί μας αλλά δεν το καταφέρανε, και για ακόμη ένα λόγο, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης, της ενημέρωσης και της πρόληψης όσο γίνεται πιο μακριά.
0: Ναι.
19: Πρέπει να πούμε ότι για αυτές όλες τις εκδηλώσεις είχαμε κοντά μας το Δήμο μας, mm-hmm. και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, να ευχαριστήσω το τμήμα Ένωσης Αστυνομικών, συνδικαλιστών, το τμήμα Ένωσης Αστυνομικών, που είναι για δεύτερη χρονιά μαζί μας. Η Ένωση των Αστυνομικών είναι πολύ σημαντικό, που μας στηρίζουν και είναι κοντά μας και είναι συνοδοιπόροι. Όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις, για μας φτιάχνουμε πλέον, είμαστε μια ομάδα, και ναι. αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Βλέπουμε ότι όλοι μαζί προσπαθούμε και περνάμε το μήνυμα όσο γίνεται πιο δυνατά και από όλες τις πλευρές, όσο μπορούμε.
0: Και έτσι κορυφώνονται οι εκδηλώσεις την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Μετά έχετε και άλλες μέχρι το τέλος του μήνα.
19: Υπάρχουν κάποιες οι οποίες θα προγραμματιστούν. Mm-hmm. Είναι κάποιες ομιλίες στις γύρω περιοχές που θέλουμε.
0: Mm-hmm. Κυρίως σε χώρους στοχευμένα, σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, ή θα βγείτε και πάλι προς τα έξω, πιο από βόρεια, μετά το Σουφλί, πιο πάνω? Έχετε κατά καιρούς φτάσει και τη Δημότυχο και Ορεστιάδα, αλλά μέσα στο προσεχές πρόγραμμα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
19: Έχουμε μία πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να γίνει έξω από την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αυτό θα είναι λίγο πιο βόρεια. Ναι. Ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο, όμως θα το πούμε όμως
0: θα
19: όταν θα έρθει η ώρα.
0: Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω τώρα.
19: Οκτώβρη, πάντως έχουμε κάτι.
0: Έχετε ένα πρόγραμμα για την πρόληψη, βεβαίως, όλο αυτό, το ενημερωτικό πρόγραμμα, ευαισθητοποίηση, πρόληψη, κυρίως να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Με τα τόσα χρόνια δράσης του Συλλόγου, έχετε κάποια στοιχεία αν έχουμε μία μείωση, μία αύξηση, μία σταθερότητα στα ποσοστά των ατόμων που νοσούν?
19: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι να έχουμε την έγκαιρη διάγνωση. Βλέπουμε ότι ο κόσμος μας ενημερώνεται και προλαμβάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκείνο που βέβαια μας ανησυχεί είναι γενικότερα σε όλες τις περιπτώσεις του καρκίνου. Βλέπουμε ότι έχουμε όλο και πιο νέες ηλικίες. Οπότε αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Είναι όμως κάτι, υπάρχει ένα πολύ αισιόδοξο κομμάτι όσον αφορά το κομμάτι αντιμετώπισης και των θεραπείων και των φαρμάκων των οποίων υπάρχουν. Ναι. Βλέπουμε καινούργιες εξελίξεις και βλέπουμε και νέα πρωτόκολλα τα οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Και έτσι αισθανόμαστε ότι ναι μεν έχουμε ένα κομμάτι το οποίο μας ανησυχεί, το νεαρό της ηλικίας, τα νέα κρούσματα αυτά, αλλά από την άλλη όμως βλέπουμε ότι η φαρέτρα μας όλο και πιο πολύ δυναμώνει με όπλα τα οποία είναι καινούργια, σύγχρονα και έχει πρόσβαση ο μεγαλύτερος πληθυσμός πλέον της χώρας. Yeah. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έχουμε εξήγηση για ποιο λόγο έχουμε έξαρση σε νεότερες ηλικίες?
19: Δεν είναι ακριβώς έτσι κάποια πράγματα τα οποία έχουν τεκμηριωθεί. Ναι. Αλλά, και υπάρχει μια έτσι,
0: είναι μια διαπίστωση μάλλον εμπειρική αυτή από ό,τι μας λέτε.
19: Ναι, μπράβο, ναι. Μέσα από την εμπειρία και μέσα από κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, έχουμε δει ότι τελικά ο τρόπος ζωής μας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τις συνθήκες αυτές τις οποίες να δημιουργούν κάποιες καινούργιες πλευρές της νόσης του καρκίνου. Η καθιστική μας ζωή, ο τρόπος διατροφής, το κάπνισμα και το άτμισμα. Όλα αυτά είναι κάποια κομμάτια τα οποία και κάποιε

0: κοινό, αυτό μας βοηθάει για το μέλλον μας να είναι πολύ πιο διαφορετική η υγεία μας και όλο το κομμάτι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε για να είμαστε υγιείς και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή μας τέτοιου είδους.
1: Μπράβο, και ειδικά η διατροφή.
0: Υπάρχει...
1: Ναι, έτσι, όπως θα απευθυνθείτε στα παιδιά για τη διατροφή, θα είναι το ζητούμενο αυτό, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Να καλλιεργηθεί μια διατροφική κουλτούρα διαφορετική. Ότι το υγιεινό δεν σημαίνει και άνοστο ή λιγότερο απολαυστικό.
0: Έτσι, αυτό. Και η κυρία Παπα-Νικολάου είναι μία συνεργάτης του Συλλόγου η οποία μας στηρίζει πάρα πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, και με αυτήν θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσεγγίσουμε την εφηβεία.
1: Μπράβο.
0: Την ομάδα των εφήβων, οι οποίοι δυστυχώς, σε εισαγωγικά θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, είναι αρκετά ευάλωτοι απέναντι σε αυτά τα κομμάτια. Mm-hmm. Στο κομμάτι του καπνίσματος, του ατμίσματος, στο κομμάτι του αλκοόλ, στο κομμάτι της διατροφής. Είναι πράγματα λοιπόν που θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να μεταφέρουμε στα παιδιά για να αλλάξει ο σημερινός τρόπος ζωής.
1: Μακάρι, γιατί και η πρόληψη σώζει ζωές και η έγκαιρη διάγνωση, όπως πολλές φορές σημειώνεται και τονίζεται. Με αυτόν τον στόχο συνεχίζετε τις δράσεις σας. Κυρία Παλαιολόγου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Μόνο κάποια στοιχεία για να σας βρει κανείς, αν σας αναζητήσει, πώς μπορεί να έρθει κοντά σας. Αυτό να δώσουμε για το φινάλε, μια χρήσιμη πληροφορία σε όσους ενδιαφέρονται.
0: Έτσι, τα γραφεία του Συλλόγου μας βρίσκεται στην πλατεία Παλιάς Δημαρχίας. Είναι στο δεύτερο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου. Ναι. Είναι τα πρωινά της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής ανοιχτά από τις 10.30 έως τις 12.30. Υπάρχουν τα τηλέφωνα, μπορούν να τα βρουν στο διαδίκτυο και όποιοι ενδιαφέρονται. Υπάρχει και κινητό και σταθερό. Οπότε για οτιδήποτε χρειάζονται, είτε να πούμε και το γεγονός ότι υπάρχει τη δυνατότητα και της συναισθηματικής καθοδήγησης των ασθενών και των οικογενειών και όσοι χρειάζονται έτσι, κάτι περισσότερο, οι δράσεις του συλλόγου που τρέχουν, η ομάδα του θεάτρου, η ομάδα της γυμναστικής, όλα αυτά είναι κομμάτια λοιπόν τα οποία μπορεί ο καθένας που ενδιαφέρεται να τα βρει στο σύλλογο, και να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο σύλλογος όχι μόνο στα μέλη του αλλά και σε όποιον θέλει να έρθει και να μας γνωρίσει από κοντά.
1: Και την πολύ χρήσιμη συμβολή σας στη διαμονή των συγγενών ή των ίδιων των καρκινοπαθών στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, να θυμίσουμε, με τον ξενώνα που λειτουργείται εκεί του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι πολύ χρήσιμο και αυτό να το γνωρίζει κανείς, να απευθυνθεί σε εσάς.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, σας διάκοψα.
0: Είναι ένα κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ιδίως στις ακτινοβολίες, στην ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση που πρέπει να γίνεται καθημερινά. Υπάρχει ανάγκη να μπορεί ο ογκολογικός ασθενής και ο συνοδός του να διαμένουν κάπου, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και ένα ζεστό νερό, τις πρώτες ανάγκες τις οποίες χρειάζονται, χωρίς να πρέπει να καταβάλουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό.
1: Ούτε να πάνε σε ξενοδοχείο, ούτε να φύγουν άμεσα με το αυτοκίνητό τους να οδηγήσουν εκείνη την ώρα. Μπορούν να πάνε στον ξενώνα, να απευθυνθούν σε εσάς. Είναι ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο. Τώρα, κυρία Παλαιολόγου, για το φινάλε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αχρίαστη να είστε. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να απευθυνθούμε σε εσάς, αλλά μας είστε τόσο πολύτιμοι που υπάρχετε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για το έργο σας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε τα πράγματα και τις εξελίξεις στις δράσεις του συλλόγου μας. Και είστε πάντοτε κοντά μας, έτσι βοηθεί και συνοδοιπόρη σε αυτό που κάνετε.
1: Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλημέρα σας.
1: Ήταν η Χριστίνα Παλαιολόγου, φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου. Συνεχίζω.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεβε δοκιμάσατε?
3: Κεβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κεβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
12: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
13: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
12: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
16: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Για τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
18: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
19: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
20: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
21: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
19: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
21: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
19: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
22: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ευρωσκοπίου συνέχεια, 4 λεπτά και μετά τις 11, αυτή την βροχερή Τρίτη και 13 του Οκτώβρη του 2026. Θα περάσουμε στις σταθερές μας στήλες. Ακούσαμε και την κυρία Παλαιολόγου πριν τις διαφημίσεις, την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου. Συνεχίζω να συνεχίζει τη δράση του ο Σύλλογος με πλούσιο πρόγραμμα ενημερωτικών και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για το υπόλοιπο του μήνα Οκτωβρίου, γιατί ο Οκτώβρης, όπως είπαμε, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως μήνας ευαισθητοποίησης για, αλλά και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο ταξιδάκι στο χρόνο με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, τη 13η Οκτωβρίου, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα, κάνοντας στάση σε κάποιους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας και ξεκινώντας από πολύ πίσω, από το 54 μόλις μετά Χριστόν, όταν σαν σήμερα το 54 ο Νέρον ανέβηκε στο Ρωμαϊκό θρόνο. Πολλούς αιώνες αργότερα, το 1307, σαν σήμερα, με εντολή του Γάλλου βασιλιά του Φιλίππου του Ωραίου, α, έτσι λεγόταν Φιλίππος ο Ωραίος, συλλαμβάνονται λοιπόν ο μέγας μάγιστρος, ο Ζακ Ντεμολά, καθώς και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών και υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί. Το ομολογούν εντός εισαγωγικών, μετά από βασανιστήρια βεβαίως, αναγκάζονται να πούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα καίγονται στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 τότε, το 1307, σαν σήμερα, και από τότε αυτή η ημέρα θεωρείται ότι φέρνει κρουσουζιά. Και σήμερα, Τρίτη και 13 για τους χριστιανούς Ορθοδόξους, η Τρίτη και 13 είναι η γρουσουζική ημέρα. Για τους καθολικούς είναι η Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα ήταν Παρασκευή και 13, λέει, άκου τώρα σύμπτωση, διπλή γρουσουζιά σήμερα. Που κάψανε στην πυρά τους καθομολογίαν αιρετικούς μάγους. 1792, πάμε σε άλλο. Ο George Washington θέτει τον θεμέλιο λίθο για την κατασκευή του Λευκού Οίκου σαν σήμερα, που θα γίνει και η επίσημη κατοικία όλων των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έκτοτε. 1884, η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας. Αλλάζουμε αιώνα, πάμε στο 1904. Ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς, ή αλλιώς το όνομα αυτού Μίκης Ζέζας, το ονοματεπώνυμο του Παύλου Μελά, κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Στάτιστα και τραυματίζεται θανάσιμα, σκοτώνεται δηλαδή. Σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς, το 1904. 1917, καταγράφεται το θαύμα του ήλιου στη Φατίμα της Πορτογαλίας. Ακούστε τώρα, ήταν 70.000 άνθρωποι που υποστήριζαν σαν σήμερα το 1917 ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει, αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Κάποιο φυσικό φαινόμενο ήταν φυσικά, το οποίο αποδόθηκε στην Παναγία ως θαύμα το 1917 με τη μαρτυρία αυτών των ανθρώπων στην Πορτογαλία, και έμεινε, καταγράφηκε ως το θαύμα του ήλιου. 1923, η Άγκυρα ανακηρύσσεται από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση πρωτεύουσα του τουρκικού κοσμικού κράτους. Η μετακίνηση της πρωτεύουσας από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα αποφασίστηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ το 1923, σαν σήμερα. 1943, τώρα 20 χρόνια μετά, η Ιταλία, έχοντας αλλάξει στρατόπεδο, κηρύσσει τον πόλεμο στην πρώην σύμμαχό της στον άξονα, τη Γερμανία. Πάμε στο 1944, όταν ο ΕΛΑΣ, ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, το πρωτότυπο των αρχικών αυτών του ακρονιμίου ΕΛΑΣ, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός λοιπόν, το 1944 σαν σήμερα νίκησε τους Γερμανούς στη μάχη της ηλεκτρικής, διασώζοντας το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Και όπως από την αρχή της εκπομπής λέγαμε, η μέρα είναι αφιερωμένη σήμερα στη ΔΕΗ, είναι η μέρα εορτασμού της ΔΕΗ με αφορμή αυτό το γεγονός. Το 1951 παρασημοφορείται από τους Γάλλους με τον Σταυρό της Λεγεώνας της τιμής για τη δράση της στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάρλεν Ντίντριχ. 1955, και τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική σαν σήμερα, αλλά και τη Θεσσαλία, προκαλούν τον θάνατο 30 ανθρώπων ενώ αφήνουν άστεγους εκατοντάδες. Γι' αυτό μετά φτιάξαμε πολύ ισχυρές υποδομές για να προστατεύσουμε στο εξής τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες. Το 1955 είχαμε αυτή την τρομερή καταιγίδα, τρομερή έτσι χαρακτηρίζεται, που έπληξε Θεσσαλία και Αττική και κατέπνιξε δυστυχώς 30 ανθρώπους και άφησε άστεγους εκατοντάδες. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σόοι 72 ημέρες αργότερα, αλλά όπως ομολογούν, κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Και αν κάτι σας θυμίζει αυτή η ιστορία, σίγουρα θα την έχετε παρακολουθήσει ή θα την έχετε ακούσει ότι έχει μεταφερθεί αρκετές φορές στη μεγάλη οθόνη, η απίστευτη ιστορία αυτή των αθλητών του ράγκμπι της Ουρουγουάης που συνετρίβησαν με το αεροπλάνο τους στις Άνδης και έτρωγαν τους συνεπιβάτες τους, τους συναθλητές τους. Κανιβάλιζαν μάλλον, για να επιβιώσουν 72 χρόνια μέρες αργότερα και να βρεθούν κάποιοι ζωντανοί. Το 1972 η πραγματική αυτή η ιστορία σαν σήμερα. 1993 τώρα ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ στη χώρα μας, που αριθμεί 43 μέλη, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 1993 σε μια άλλη Ελλάδα. 1995 και έρεται το εμπάργκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σαν σήμερα. Και το 1999, ένα χρόνο πριν αλλάξουμε αιώνα και χιλιατερίδα, ο πληθυσμός της γης σύμφωνα με τον ΟΗΕ φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια. Ο Κόφι Ανάν επιλέγει τυχαία ένα νεογέννητο στο Σαράγεβο για τον εορτασμό του γεγονότος. Και ερχόμαστε πιο κοντινά μας χρόνια, στο 2010, όταν απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργαζόμενους σε ορυχείο στη Χιλή. Η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 ημέρες βρίσκονταν στα έκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων σε ορυχείο στην έρημο Ατακόμα θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες και την παρακολουθούσαμε από την τηλεόραση ζωντανά. Όσοι τότε θυμάστε τη διάσωση όσων απεγκλωβίζονταν και έβγαιναν στην επιφάνεια της γης το 2010 στη Χιλή. 2016, πριν ακριβώς 10 χρόνια σαν σήμερα, η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει ότι το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί στον... αυτόν. Στον Bob Dylan. Hey, Νόμπελ λογοτεχνίας 2016 σε έναν τραγουδοποιό, στον πρώτο τραγουδοποιό που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Λαμβάνει ο Bob Dylan λοιπόν τον Νόμπελ λογοτεχνίας για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Αυτό έλεγε το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας για τον Νόμπελ 2016 στον Bob Dylan.

Να δούμε και κάποιες γεννήσεις που ξεχωρίζουν τη σημερινή ημερομηνία. Το 1925 γεννήθηκε η Αγγλίδα πολιτικός, η σίδηρα κυρία, η Μάργαρετ Θάτσερ. Η Νάνα Μούσχουρη έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Το 1934 γεννήθηκε η Ελληνίδα τραγουδίστρια, διάσημη σε όλο τον πλανήτη, η Νάνα Μούσχουρη. Θα την ακούσουμε, βέβαια. Ακούσαμε και νωρίτερα ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο που έρχεται με την Νάνα Μούσχουρη. Γέρι Νάνε. Πόσα κλείνει? 34, 66 και 26, 92 ή 82.

92 θα ρω, αν δεν κάνω λάθος στην αφαίρεση. Πω, μπράβο. Αντώνης Καφετζόπουλος, άλλος Έλληνας ηθοποιός που έχει τα γενέθλιά του, 1951 γεννήθηκε. Ο Βασίλης Λέκας, ο Έλληνας τραγουδιστής, το 1960. Ο Παύλος Παυλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός, το 1964. Και ο Πύρος Δήμας, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πολιτικός στη συνέχεια, το 1971 γεννήθηκε σαν σήμερα και έχει τα γενέθλιά του. Από θανάτους αναφερθήκαμε ήδη στον Παύλο Μελά, που σκοτώθηκε σαν σήμερα το 1904. Ο Φίλιππος Συρίγος, ο Έλληνας δημοσιογράφος, πέθανε το 2013 σαν σήμερα. Και ο σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας και αυτός βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Ντάριο Φο, το 2016 έφυγε από τη ζωή. Και να, η ενδεκάτη εντολή. Πολύ χαρακτηριστικό. Εμβληματικό τραγούδι, Νάνας Μουσκουρή.

0: Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Να ρίξουμε μια ματιά στους κυριότερους τίτλους τους για να πάρουμε μια ιδέα από τη σημερινή τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα, όπως αυτή παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο, δηλαδή στις ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στην περιοχή μας. Από τον Ομό Ροδόπης έχουμε δύο καθημερινά, τον Παρατηρητή της Θράκης και την εφημερίδα Ο Χρόνος, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη μας. Αλλά και από την Αλεξανδρούπολη, δύο ημερήσιες εφημερίδες μας έρχονται, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη, που συνεχίζουν σε πείσμα των καιρών να κυκλοφορούν παραδοσιακά στο χαρτί. Οι Μενέα βεβαίως κλείνουν από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα την ύλη τους για να κυκλοφορήσουν την επόμενη. Συνεπώς, για έγκαιρη ενημέρωση τώρα, ξέρετε, στον ηλεκτρονικό τύπο radioevros.gr είναι η επιλογή. Από εκεί 24 ώρες το 24ωρό, τι συμβαίνει, το μαθαίνουμε και ακούμε Radio Evros. Όπως τώρα, καλή ώρα μας ακούτε. Και να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα συμβαίνοντα στον τόπο, τη στιγμή που συμβαίνουν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον Παρατηρητή της Θράκης αρχικά, στο δικό του πρωτοσέλιδο σήμερα, με το ταξίδι στις μνήμες των Αδριανουπολιτών, παρακαλώ. Είναι η μνήμη και η ιστορία που ενώθηκαν μέσα από την αφήγηση και τη μουσική στη δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αδριανουπολιτών που λειτουργεί στον Ομό Ροδόπης και έχει και όνομα η Αδριανού. Υπάρχουν Αδριανουπολίτες, απόγονοι αυτών που ζουν στον Ομό Ροδόπης και έχουν ιδρύσει και σύλλογο με όνομα η Αδριανού και οργάνωσαν μια εκδήλωση μνήμης και ιστορίας. Πρωτοσέλιδο στον Παρατηρητή της Θράκης αυτή η εκδήλωση σήμερα. Επίσης, το πέμπτο Welcome έδωσε παλμό στην Κομωτινή μέσα από επιτραπέζια παιχνίδια, από χορό, από εθελοντισμό, από συναυλία με το συγκρότημα Κούπες. Ήταν το πολυήμερο πάρτι που στείνεται κάθε χρόνο στην Κομωτινή για να υποδεχτεί η πόλη τους νέους φοιτητές, τους χιλιάδες φοιτητές της. Είναι το πέμπτο Welcome που οργανώθηκε με πλήθος εκδηλώσεων. Όχι μια απλή απογευματινή δίωρη εκδήλωση υποδοχής με παρουσίαση συλλόγων και μια συναυλία όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ενώ στην Κομωτινή είναι πολυήμερο το πάρτι, είναι τετραήμερο φέτος αν δεν κάνω λάθος, ήταν τετραήμερο, με πλήθος δραστηριοτήτων για την υποδοχή των νέων φοιτητών. Αλλά εκεί μιλάμε για άλλα μεγέθη βεβαίως, άλλο πληθυσμό φοιτητών αλλά και κατοίκων, μονίμων κατοίκων. Πάμε από τον Παρατηρητή της Θράκης και στα υπόλοιπα θέματα. Τι λείπει τελικά από την Κομωτινή, λέει. Δύο πόλεις, δύο διαφορετικές εικόνες. Ποια είναι η άλλη πόλη στην οποία αναφέρεται η εφημερίδα? Η Αλεξανδρούπολη, υποθέτω. Ζωοτροφές συγκέντρωσαν για το κοινοκομείο οι μαθητές του 11ου νηπιαγωγείου Κομωτινής. Άλλο θέμα στην εφημερίδα. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το είδαμε χτες αυτό. Πάντα ενεργά τα μέλη του ΚΑΠΗ. Επίσης διαβάζουμε για δράσεις του ΚΑΠΗ. Η επιστημονική εκδήλωση με θέμα κτηματολόγιο στην πράξη, ενημέρωση, προβληματισμοί και προοπτικές που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ροδόπης, η παρέμβαση των ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον καθορισμό των ιατρικών πράξεων ανά ειδικότητα. Και τέλος, μια γνωριμία με το νόημα της νομικής επιστήμης για τους πρωτοετήσεις της νομικής σε εκδήλωση της ΔΑΠ Νουδουφοκού. Εδώ έχουμε βεβαίως και τις κομματικές οργανώσεις στα πανεπιστήμια που κάθε χρόνο τέτοια εποχή χωριάζουν από εκδηλώσεις, παροτρύνσεις των νέων φοιτητών να ενταχθούν στους κόλπους τους, προσιλητισμό, αλλά και αλληλοβοήθεια. Πολύ συνεργατικοί εμφανίζονται όλοι από όλες τις παρατάξεις τέτοιες μέρες κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια. Εξυπηρετική φουλ για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, άλλα από την εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης. Βάδισαν στον δρόμο για την ελπίδα στην Κομωτινή. Περιπατητική δράση ήταν αυτή για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Και η διαμαρτυρία έξω από το γραφείο της Μεταλλεία Θράκης στην Κομωτινή. Επίσης διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή. Η Μαρόνια στο πρωτοσέλιδο ως φυσικό γεωλογικό εργαστήριο της Ευρώπης. Η δημιουργία γεωπάρκου μπορεί να αναδείξει την περιοχή, σημειώνεται στον Χρόνο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, η πολιτική θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, πατάει στο θεμέλιο της στρατηγικής Καραμαλή. Εκπαιδευτικοί πιστοποιήθηκαν στις πρώτες βοήθειες. Στα δίχτυα της ελληνικής αστυνομίας, κυκλώματα αρχαιοκαπηλεία στη Βόρεια Ελλάδα. Συλλήψεις είχαμε και στη Ροδόπη. Είχαν αφαιρέσει μισό αρχαιολογικό μουσείο, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Να θυμίσω ότι ο εγκέφαλος δρούσε στον Εύρο. Στρατιωτικό στο επάγγελμα, που συνελήφθηκε και προφυλακίστηκε. Στην Κομωτινή περίπατος για την ελπίδα και την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και μνήμες από την Αδριανούπολη και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος από την Κομωτινή είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αδριανούπολιτών Ροδόπης Αδριανού λοιπόν που ζωντάνεψε την Κομωτινή στο κέντρο της πόλης με μνήμες από την Αδριανούπολη των προγόνων. Αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νόμου. Έχουμε και τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη από την Αλεξανδρούπολη τώρα για θέματα πιο κοντά στον Εύρο. Η Γνώμη, 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση δρόμων 3 χρόνια μετά τις φωτιές. Και πολύ καλά το τονίζει αυτό η εφημερίδα Γνώμη, γιατί βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα για τα 5 εκατομμύρια που δόθηκαν για αποκατάσταση δρόμων. Αλλά σημασία έχει πότε τελικά, μετά από πόσο καιρό και ποιες διαδικασίες και πόσες πιέσεις και διεκδικήσεις έφτασαν αυτά 3 χρόνια μετά τις φωτιές. 2026 φτάσαμε πια να πανηγυρίζουμε για τα όσα έπρεπε να γίνουν πολύ νωρίτερα. Το ποσό των 5 εκατομμυρίων λοιπόν ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έργα σε περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Σοβαρές οι πληγές που άφησε η καταστροφική φωτιά. Ως τις 19 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα καταθέσουν τις προσφορές τους. Κάτσε τώρα, έχουμε μέλλον λοιπόν. Θα καταθέσουν προσφορές, θα ανοιχτούν αυτές, θα γίνουν μετά ενστάσεις, θα δούμε πότε θα γίνει η ανάθεση και πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Είμαστε στη διαδικασία αυτήν προς το παρόν. Μέχρι 19 Οκτωβρίου αναμένονται οι προσφορές των εταιριών. Ποια προβληματικά σημεία αφορούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στο Εθνικό Επαρχιακό Δίκτυο. Αναφέρονται όλα αυτά στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Συγγνώμη και είναι πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδό της. Η Δήλα Πατσούκα επίσης, ένα θέμα που από την αρχή αναδεικνύει η εφημερίδα η Γνώμη για την ανάδειξη αυτού του μνημείου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο φάκελος για το χαρακτηρισμό του ως νεότερου μνημείου λοιπόν, λέει η εφημερίδα η Γνώμη για τον πύργο Πατσούκα, για τη Βίλα Πατσούκα. Αλεξανδρούπολη, στον εισαγγελέα 5 συλληφθέντες για παράνομες ανασκαφές. Να, το θέμα αυτό συνεχίζει να απασχολεί την τοπική δημοσιογραφία. Εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, κύκλωμα από Εύρος, Κοζάνη, ρήμαξε αρχαιολογικές θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις για διενέργεια λάθρων ανασκαφών, την αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνήμιων, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Το είδαμε αναλυτικότατα χτες στην εκπομπή. Η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για το Πασόκ που στέκεται απέναντι στην ασυνδοσία των Φάουντς. Αυτό που έγινε στο επιμελητήριο Εύρου, καλεσμένος τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Φαραντούρη. Η ιδανική πρεμιέρα στα αθλητικά τώρα για τον Άρδα Καστανέων στην γάμα εθνική κατηγορία. Όσα έγιναν στην πρεμιέρα, οι νίκες για το Σουφλί και τον Ορέστη. Στο ποδόσφαιρο, τα αθλητικά από την εφημερίδα Η Γνώμη. Οι παλέμαχοι αθλητές Βόλοι της Αλεξανδρούπολης, το νέο κλειστό να ονομαστεί Γιώργος Καμπερίδης, είναι η πρόταση για τους ανθρώπους που έζησαν την ιστορία του Βόλοι στην πόλη, που ζητούν να τιμηθεί ο προπονητής που ανέδειξε γενιές αθλητών και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία του, του συλλόγου, του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Θέτουν και το ζήτημα της επαναφοράς του ανοιχτού γηπέδου Βόλοι στο Φώτης Κοσμάς. Ο Πλέσιας λέει πως η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη πήγε κουβά. Η πολιτεία έχει προδιαγράψει ότι πάει να το διαλύσει, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος και πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, ο κ. Πλέσιας. Η διαχρονική εγκατάλειψη του σιδηροδρομικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας και η σημερινή κατάσταση που δεν γεννά αισιοδοξία. Καθόλου όμως δεν γεννά αισιοδοξία. Δυστυχώς, όταν βλέπεις δίπλα σου λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υπερσύγχρονο, ένα τρένο με 200 χιλιόμετρα την ώρα να τρέχει και να εκμηδενίζει τις αποστάσεις Αδριανούπολη-Κωνσταντινούπολη σε μια μισή ώρα περίπου και με πολύ οικονομική τιμή, στον αντίποδα στην πολιτισμένη δυτική Ελλάδα του δυτικού κόσμου μάλλον, την αναπτυγμένη, όχι αναπτυσσόμενη, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Για να μην λέμε τώρα τα χλαμάρες και μπούρδες ότι έχουμε σιδηρόδρομο που κάνει δρομολόγια Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει σιδηρόδρομο. Και όταν δεν ενωνόμαστε με καμία περίπτωση, με την υπόλοιπη Ελλάδα σιδηροδρομικά, τι λέμε, για τι θέμα, για ποιο σιδηρόδρομο μιλάμε, για ποια τρένα, για ποιον λόγο έρχονται και μας πουλάνε συνεχώς φρούδες ελπίδες και παραδίδουν γιγαντιές επιταγές για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού μας δικτύου. Τρομάρα μας. Πάμε σε άλλα θέματα. Στην εφημερίδα Η Γνώμη παραμένουμε. Σύλλογο συνεχίζω. Ακούσαμε την πρόεδρο, την κυρία Παλαιολόγου, πριν από λίγο. Μιλούσαμε μαζί της στην εκπομπή για την πρόληψη που πρέπει να φτάνει παντού, μας είπε. Ο Σύλλογος λοιπόν Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Εύρου συνέχισε τις δράσεις του, ταξιδεύοντας με την κινητή μονάδα σε Σουφλί και Σαμοθράκη. Και τώρα έρχονται και άλλες δράσεις στη συνέχεια, όπως μας ενημέρωσε η πρόεδρος πριν λίγο στη συνέντευξή μας. Και για τους ψαράδες τους αλληλείς, κινητοποιήσεις τέλος μέχρι νεοτέρας, ύστερα από 9 ημέρες απεργίας με αιχμή το αυξημένο κόστος του αλλιευτικού πετρελαίου, πάβουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς μέχρι νεοτέρας. Έχουμε και μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 52 εκατομμύρια ευρώ για την αλληλεία που έγιναν βίλες, πισίνες και μαγαζιά. Ποιος κάνει την καταγγελία αυτήν? Άλλο ένα σκάνδαλο τύπου ο ΠΚΠ μας έρχεται. Δεν ξέρει, θα δούμε. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, με τον φάρο που έγινε φακός. Αυτόν τον τίτλο κυκλοφορεί σήμερα η Ελεύθερη Θράκη. Ο φάρος που έγινε φακός, πιο αποδυνατός και επιβλητικός, το σήμα κατά τεθέν της Αλεξανδρούπολης έχει μετατραπεί πλέον σε ένα θλιβερό και σκοτεινό σημείο. Πολλά τα παράπονα των δημοτών, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της ως κύριο θέμα της ημέρας, με φωτογραφίες χαρακτηριστικές του εμβληματικού φάρου της Αλεξανδρούπολης. Πόσο κοστίζει πια να ξαναμπεί και να φωτίσει η λιχνία που υπήρχε κάποτε, αναρωτιούνται οι κατοίκοι της Αλεξανδρούπολης. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός που σημειώνεται, τονίζεται, υπογραμμίζεται και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο. Βλέποντας τα βράδια το σύμβολο της πόλης, τον φάρο, να είναι βυθισμένος μέσα στα σκοτάδια. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη, η Βίλα Πατσούκα και εδώ, στο Υπουργείο Πολιτισμού ο φάκελος για τον χαρακτηρισμό ως νεότερο μνημείο. Έχουμε και δηλώσεις στην εφημερίδα της εκπροσώπου των φίλων γαλλικού σταθμού Αλεξανδρούπολης, της Κατερίνας Κάλτσου, για τη Βίλα Πατσούκα. Ο ακατονόμαστος, δηλαδή ο Δημοσθένης Δούκας, που επιμελείται τη στήλη, για τον τσαρλατανισμό μιλάει σήμερα. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου του. Τσαρλατανισμός. Φυλακές Κομωτινής. Ασφικτική και προβληματική κατάσταση, βλέπω. Σε μεσότιτλο. Και αναλύει περισσότερα στη συνέχεια ο Δημοσθένης Δούκας. Στην Ελεύθερη Θράκη παραμένουμε. Στην Αλεξανδρούπολη, στη δικαιοσύνη εμπλεκόμενη στην υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, προφυλακίστηκε ο πρώτος κατηγορούμενος. Λαθρανασκαφές σε Κίρκη, Άβαντα και Αγίους Θεοδόρους είχαμε λοιπόν στην περιοχή του Εύρου. Στα ποδοσφαιρικά, η δράση στην ΕΠΣ Εύρου αναλυτικά στην Ελεύθερη Θράκη. Η απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 ετών και στην Ελεύθερη Θράκη. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Και τέλος ένα μήνυμα προσωπικό ενός δημοσιογράφου από την Κομωτινή που έχει στοχοποιηθεί και τον τρέχουν στα δικαστήρια. Ο Νίκος Αρβανίτης είναι αυτός, έχει αποστείλει σε όλα τα μέσα το σχετικό προσωπικό μήνυμά του προς ενημέρωση των συναδέλφων του και όλων των τοπικών μέσων για την ευθεία βολή κατά της ίδιας της ελευθεροτυπίας που καταγγέλει ο Νίκος Αρβανίτης. Όταν, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, 17 εγκάθετοι του τουρκικού προξενείου Κομωτινής δημοσίευσαν μια κοινή ενορχιστρωμένη επιστολή καταγγελία με αποκλειστικό σκοπό την ηθική του και επαγγελματική του εξόντωση. Αυτά και από την Ελεύθερη Θράκη, αυτά γενικά από τον έντυπο τοπικό τύπο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 11.30, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα να ακολουθούν ακόμα εδώ. Στο Ευρωσκόπιο μας συνεχίζουμε μέχρι τη μία.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο.
3: Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
7: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Έτσι συνεχίζουμε στο Ευροσκοπείο μας, φίλες και φίλοι. 36 λεπτά μετά τις 11, αυτή την βροχερή Τρίτη και 13 του Οκτώβρη του 2026. Στη Νέα Ορεστιάδα πάντως βρέχει. Στο Βόρειο Εύρο βρέχει. Δεν ξέρω στα κεντρικά και στο νότιο νόμο τι συμβαίνει. Δώστε μας το στίγμα σας, πείτε μας Από εκεί που βρίσκεστε, τι βλέπετε, τι ακούτε, πώς είστε, πώς περνάτε, τι σκέφτεστε, τι σας απασχολεί, τι δεν σας απασχολεί. Αυτό πάλι, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Να το μοιραστούμε και αυτό, μπας και μεταδοθεί. Η θετική ενέργεια, η καλή διάθεση. Είναι πολύ πιο χρήσιμο. Εδώ συνεχίζουμε στο Ευρωσκόπιο μέχρι τη μία με όλους τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Το 2552-029-413 είναι στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 6977-549-975 επίσης. Το κινητό είναι αυτό για γραπτά μηνύματα. 6977-549-975 SMS μέσω Viber. Στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο αν θέλετε. Και WhatsApp και Telegram με όλες τις εφαρμογές. Και info@radioevros.gr να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Τώρα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις φίλων που μας ακούν. Μαθαίνω για μια περίπτωση, με ενημερώνει φίλος ακροατής, δεν θα πούμε το όνομά του, δεν χρειάζεται, αλλά πληροφορίες είναι. Τώρα οφείλω να τις διασταυρώσω πριν τις μεταδώσω. Καλύτερα να μην το κάνω τώρα, όχι. Αφορά στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης κατοίκων για μια περίπτωση πολύ συγκεκριμένη στην περιοχή. Δεν φαίνεται να πήγε καλά. Αλλά θα το δω. Θα το δω για να το αξιολογήσουμε ανάλογα αν θα πρέπει να δημοσιευτεί κάτι ή όχι. Στο πρόγραμμα με την κατάσταση κατοίκων, πάντως βλέπω ότι έχει δημοσιεύσει κάτι ο κύριος Δημοσχάκης. Μας έχει στείλει δελτίο τύπου ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Άκου τώρα, αυτό έχει πολύ. Έχει γούστο. Να το δούμε. Γιατί θυμάμαι. Το θυμόμαστε, το θυμάστε κι εσείς, ότι η Σαμοθράκη ήταν να ενταχθεί στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης κατοίκων των 10.000 ευρώ και μάλιστα είχε τη διαβεβαίωση ο κ. Δημοσχάκης και περιχαρίστου ανακοίνωσε ότι στην επόμενη πρόσκληση θα ήταν και Σαμοθράκη μέσα και το είχε διαβεβαιώσει αυτό η κυβέρνηση και η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Μιχαηλίδου. Και ο κ. Δημοσχάκης έσπευσε να το ανακοινώσει τον Εύρο. Κάναμε τις συνεντεύξεις μας, το ανακούσαμε, μας το είπε, το περίμενε η Σαμοθράκη. Στην επόμενη φάση δεν ακούστηκε κάτι για τη Σαμοθράκη, τον ξαναρωτήσαμε. Λέει: α, όχι, με διαβεβαίωσαν όλα καλά, θα ενταχθεί. Τώρα βλέπω ο κύριος Δημοσχάκης στέλνει αίτημα επαναφοράς του πάγιου αιτήματος ένταξης της Σαμοθράκης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης με δελτίο τύπου πριν από λίγο που λάβαμε. Μια γραπτή ερώτηση καταθέτει στο κοινοβούλιο γι' αυτό προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μπας και το απαντήσει πλέον αρμοδίως κοινοβουλευτικά η συναδελφός του στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, δηλαδή με ειλικρίνεια αυτοί οι άνθρωποι. Εντύπωση μου κάνει, πραγματικά απορώ. Φτάνουμε σε γραπτές ερωτήσεις μεταξύ των ίδιων των βουλευτών του ίδιου κόμματος. Ο ένας απευθύνεται στον άλλον κοινοβουλευτικά προκειμένου να πάρει απόφαση, απάντηση υπεύθυνη αρμοδίως μέσα στο κοινοβούλιο από τους συναδέλφους του. Γιατί από ό,τι φάνηκε τον ξεγέλασαν, τον κορόιδεψαν, τον παμψέματα. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Ήταν κάνα χρόνο πριν ήταν που μας έλεγε ότι η Σαμοθράκη θα εντασσόταν στο πρόγραμμα με την εγκατάσταση και τώρα φτάνει να κάνει κοινοβουλευτική αναφορά, κοινοβουλευτική ερώτηση ο κ. Δημοσχάκης για αυτό το θέμα. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Είχα άλλα στη σειρά μπροστά μου για να μοιραστώ μαζί σας, αλλά είδα το δελτίο τύπου τώρα του κ. Δημοσχάκη και πήγε ο νους μου σε αυτό. Και έχουμε και μια άλλη καταγγελία για ένα περιστατικό ενός τύπου ο οποίος λέει ξεγέλασε μια εργαζόμενη. Για 80 ευρώ που δεν πλήρωσε, έφυγε τάχα μου να της τα φέρει σε λίγο. Έδειξε εμπιστοσύνη η κοπέλα και έγινε καπνός ο τύπος. Θα το δούμε και αυτό, τι εξέλιξη θα έχει. Τι άνθρωποι υπάρχουν. Πάμε τώρα σε αυτό που το χαμόγελο του παιδιού δημοσιεύει. Με τους 4 ανηλίκους να εξαφανίζονται, να φεύγουν, να τραπετεύουν, να χάνονται, να βρίσκουν άλλα ενδιαφέροντα, πάντως να δηλώνονται ως εξαφανισμένοι. 4 ανήλικοι από τη δομή της Αλεξανδρούπολης, δομή φιλοξενίας ανηλίκων ασυνόδευτων μεταναστών και προσφύγων. Είναι τώρα 2-3 μέρες που σε 2 διαφορετικές ανακοινώσεις το χαμόγελο του παιδιού αναζητά στη μία ανακοίνωση 3 άτομα, 3 παιδιά 12 και 13 ετών και στην δεύτερη ανακοίνωση που εκδόθηκε την επόμενη μέρα έναν 15χρονο. Αναλυτικά στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε τα σχετικά. Έχουν δημοσιοποιηθεί και οι φωτογραφίες των παιδιών που αναζητούνται, που έχουν εξαφανιστεί και το χαμόγελο του παιδιού έχει εκδώσει το Amber Alert. Την εξαφάνιση λοιπόν του 15χρονου Αλή Μοχάμεντ αρχικά από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χτες, Δευτέρα, το χαμόγελο του παιδιού, ενώ είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα και την εξαφάνιση άλλων 3 παιδιών πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, είχε εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση. 2 μέρες μετά είχαμε και τον 15χρονο. Ο Αλή Μοχάμεντ είναι ο 15χρονος. Το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη ο Αλί Μοχάμεντ, 15 ετών, πακιστανικής καταγωγής. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χτες και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Το ύψος του 1,64, το βάρος του μόλις 58 κιλά, ο Αλί Μοχάμεντ, το 15χρονος, έχει κοντά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια και μουστακάκι. Τώρα το ότι έχει μουστάκι, αρχίζουν τώρα διάφοροι με τα σχόλια στα social media πάλι και αν είναι αυτός 15χρονος και έχετε στοιχείο ότι δεν είναι. Ξέρετε κάτι άλλο που δεν ξέρουν, ας πούμε, αυτοί που πρέπει να ξέρουν και γνωρίζουν και έχουν κάνει και τα απαραίτητα και μιλάμε για ένα 15χρονο παιδί που χάθηκε και εσείς εκεί το χαβά σας. Δηλαδή, πόσος ρατσισμός ξεχυλίζει μέσα μας, από μέσα μας, πόσος πια ακόμα. Μιλάμε για παιδιά 12, 13, 14, 15 χρονών. Βρέθηκαν με κάποιον τρόπο άθελά τους σε έναν ξένο τόπο, βρέθηκαν κάποιες δομές να τους φιλοξενήσουν, να τους προσφέρουν τα απαραίτητα, όσο οφείλουμε ως πολιτισμένο κράτος, ως άνθρωποι πάνω απ' όλα, να κάνουμε σε παιδιά που βρίσκονται στο πουθενά, από το πουθενά προερχόμενα. Και εμείς εκεί το μίσος μας, το δηλητήριό μας, να το... μην χάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, να συνεχίσω με την ανακοίνωση, γιατί... ζητώ συγγνώμη που παρασύρομαι, αλλά τα βλέπω μπροστά μου διαρκώς και στα social media του Ράδιο Εύρος και σε εμάς μας έρχονται σχετικά μηνύματα και αν έχετε πληροφορίες ή αποδείξεις περί του αντίθετου, να απευθυνθείτε στις αρχές λοιπόν ότι δεν πρόκειται για 15χρονα, 12χρονα και 13χρονα παιδιά, ότι μας έχουν εξαπατήσει όλους, όλο το κράτος, όλες τις δομές, όλες τις υπηρεσίες, όλους τους οργανισμούς και είναι ενήλικες που ήρθαν να εισβάλλουν και να ισλαμοποιήσουν τη χώρα μας και να μας δολοφονήσουν, να μας βιάσουν, να μας καταστρέψουν, να μας πάρουν το βιός μας, να κατακτήσουν τα εδάφη μας. Να το πείτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον 15χρονο αρχικά, τον Αλί Μοχάμεντ που αναζητείτε, γιατί τίθεται η ζωή του σε κίνδυνο σύμφωνα με τις αρχές και το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Οποιοδήποτε έχει πληροφορία μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά στο 116.000 καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Επίσης, έχουμε και τα τρία παιδιά που εξαφανίστηκαν το Σάββατο. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση για να έρθει η ανακοίνωση και το Amber Alert. Το Missing Alert, μάλλον είναι αυτό το σωστό. Τρεις ανήλικοι λοιπόν το Σάββατο, 12 και 13 χρονών τα παιδάκια και εκεί ένα 13χρονο έχει μουστακάκι. Να το ξυρίσουμε να φαίνεται περισσότερο παιδί για να σας ικανοποιήσει τα δικά σας γούστα, τις δικές σας στερεοτυπικές εικόνες για το πώς είναι ένα παιδί 13, 14, 15 χρονών από το Πακιστάν. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και τρία παιδιά ακόμα, 12, 13 ετών. Είναι 9 του Οκτώβρη το βράδυ που εξαφανίστηκαν από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Άνταμ Ελ Χαμπάση, 13 ετών, ο Χουντ Αμπού Χαλίμα, επίσης 13 ετών και ο 12χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Μοχάμετ Ισλάμ. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση το Σάββατο το πρωί και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται και για αυτά τα παιδιά να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και περιγράφει και στο radioevros.gr το πώς είναι το κάθε παιδί ξεχωριστά. Είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Ο 13χρονος 1,60 το ύψος του. 1,63 ο άλλος 13χρονος με κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε σκούρα μπλε, μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Και ο μικρότερος, ο 12χρονος, 1,5 μέτρου ύψους, αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια ο Μοχάμεντ Ισλάμ. Είναι άγνωστο ότι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, το Σάββατο δηλαδή το πρωί. Και οποιαδήποτε πληροφορία στο χαμόγελο του παιδιού 24 ώρες 24 ώρες στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000 και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας στο 100 και σε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και στην εφαρμογή Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση των 4 παιδιών από την Αλεξανδρούπολη. Φωτογραφίες, εικόνες και όλα τα χαρακτηριστικά του στοιχεία και στο radioevros.gr στη σελίδα μας, στο ισογραφικό μας πόρταλ. Τώρα έλεγα να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι από το ξεκίνημα της εκπομπής από την αρχή, αλλά προέκυψαν άλλα εξίσου ενδιαφέροντα και με θέση, με λόγο ύπαρξης και θέση στο χώρο τη σημερινή ημέρα. Τώρα θα πάμε σε αυτό. Για ακούστε. Μια άλλη στις πρωτοψάλτη μας τραγουδά. Πώς... ο μήνας έχει 13 από live ηχογράφηση.

αυτού, αυτού, αυτού και μακριά από εδώ και κουνήσω από τη θέση σου και πιάσε κόκκινο και χτύπα ξύλο και όλα τα ωραία τα προληπτικά. Τα αντιπρουσούζικα. Για να ξορκίσουμε την 3η και 13 που ζούμε σήμερα. Και τι μας πειράζει η μέρα, μια χαρά είναι. Μια ωραία φθινοπορεινή μέρα του Οκτώβρη. Άλλη μια Τρίτη, τι και αν είναι 13 τώρα. Πάμε να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα. 12 λεπτά πριν τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Και η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

τιμωρχικό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Δημοσχάκη. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν κάποια ζητήματα τα οποία θέτουν στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, οι αστυνομικοί με την ανακοίνωσή τους. Είναι οι αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού με δαπάνες του δημοσίου. Είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ ανέργων. Είναι η ολοκλήρωση του έργου του κλειστού σκοπευτηρίου, επιτέλους, στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων του Δημοτήχου. Μπας και λειτουργήσει κάποια στιγμή, διότι τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της παρατεταμένης εκκρεμότητας αυτού του έργου του κλειστού σκοπευτηρίου στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων του Δημοτήχου. Παρά τα χρόνια που έχουν παρέλθει και τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και πολιτικών προσώπων που έχουν έρθει στην περιοχή μας, έχουν επισκεφτεί και τη σχολή, από τότε μόνο λόγια ακούμε, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη προς την ολοκλήρωση του σκοπευτηρίου. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, ένα έργο με σημαντικές δυνατότητες για την αστυνομική εκπαίδευση και την ευρύτερη περιοχή παραμένει αναξιοποιητό, ενώ η εγκατάλειψή του επιτείνει τη φθορά των εγκαταστάσεων. Όσο δεν λειτουργεί, φτύρεται. Λογικό αυτό, αλλά δεν ακούγεται λογικό στα αυτιά των αρμοδίων και παραμένει εκκρεμότητα. Το θέσαν ξανά λοιπόν το ζήτημα και στον κύριο Δημοσχάκη, τον βουλευτή τον κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγό της Ελλάς, η αστυνομική, στην επίσκεψη, στη συνάντησή τους την Κυριακή. Τέθηκαν επίσης στο υπόψη του κυρίου βουλευτή και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των συναδέλφων τους, των αστυνομικών, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο, όσο και σε οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην ακριτική περιοχή του Βορείου Εύρου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, συνεχίζει με συνέπεια να αναδεικνύει τα προβλήματα των αστυνομικών, να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις, σημειώνεται. Στόχος παραμένει η ενίσχυση των υπηρεσιών στην περιοχή μας, η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των αστυνομικών και η διασφάλιση συνθήκων που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους χωρίς να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Καταλήγοντας την ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, για την Ένωση μας λένε, η ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση λύσεων με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων, των υπηρεσιών μας και της τοπικής κοινωνίας. Τι απάντησε ο κ. Δημοσχάκης, δεν μας λένε, τι συμπέρασμα προέκυψε από αυτές τις αναφορές και τα ζητήματα που έθεσαν εκ νέου στον βουλευτή και τι εξέλιξη θα έχουμε, αν θα έχουμε, από όσα συζητήθηκαν τελικά σε αυτήν την συνάντηση. Αν έχουμε εξέλιξη, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν σχετικά επίσης από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας για να παρακολουθήσουμε το θέμα και στην ολοκλήρωση, στην ικανοποίηση των ετοιμάτων, αν ικανοποιηθούν αυτά ή στη μη ικανοποίηση αυτών, αν δεν γίνει τίποτα στη συνέχεια. Τώρα, αν γίνει κάποια κοινοβουλευτική αναφορά από τον Υπουργό, από την Υπουργό, λέω, τον βουλευτή, τον κύριο Δημοσχάκη, στους Υπουργούς, θα μας ενημερώσει ο κύριος Δημοσχάκης. Πιθανόν αυτή η επιστολή, αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας ως δελτίο τύπου, να κοινοποιηθεί κοινοβουλευτικά ως παρέμβαση από τον βουλευτή. Θα δούμε. Και θα επανέλθω στο αίτημα για την ένταξη της Αμοθράκης στο πρόγραμμα με την κατάσταση κατοίκων, όπως το επαναφέρει ο κύριος Δημοσχάκης με ανακοίνωσή του σήμερα και τη γραπτή ερώτηση που κατέθεσε αρμοδίως. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να τη δώσουμε και σε εσάς, τη χρειαστούμε όλοι, και ερχόμαστε πίσω με αυτό. Α, προλαβαίνουμε ή θα πάμε μετά το τραγούδι σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για να έχουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο επιστρέφοντας για τα υπόλοιπα θέματά μας. Εδώ μέχρι τη μία συνεχίζουμε. Άνεμος του έρωτα και της φωτιάς μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 12 και συνεχίζουμε για μία ολόκληρη ώρα εδώ μέχρι τη μία στο ευρωσκόπιό μας.

0: Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ράδιο Εύρος.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
8: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με
11: Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
14: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
15: Και να συνεχίζουμε εδώ, τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτά, 4 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα πια σε όσους τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Μετά μεσημβρίαν φτάσαμε. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Μεταδίδουμε την εκπομπή ζωντανά όπως κάθε μέρα. 10 με 1 με το Ευροσκόπιο να συνεχίζετε, εστιάζοντας σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Βλέπω τώρα την ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, φίλες και φίλοι. Τώρα να γελάς, να κλαις, να κοροϊδεύεις, να θλίβεσαι. Τι να κάνεις με αυτές τις εικόνες πια του ChatGPT που έχουν γίνει κανονικότητα. Φτιάχνουν κάτι αφισάκια. Τώρα βλέπεις τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Μπάμπη Μιχαηλίδη, με μια ντουντούκα μέσα στα νερά, μπροστά από το. Από ένα κτίριο που λέει Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποκέντρωση Αλεξανδρούπολη, με ένα τεράστιο όχι στην εξόριξη χρυσού στη Θράκη. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Η εικόνα μιλάει και λέει πολλά από μόνη τη για το πόσο κανονικότητα έχει γίνει, όπως λέει και ένας φίλος, αυτή πια η οπτική επικοινωνία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για μένα είναι αστείο πια, αν όχι γελίο, δυστυχώς, να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Αλλά να πω επίσης δυστυχώς τι είναι να γίνει κανονικότητα. Να δούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Διαμαντή, κρυμμένο στα χρυσά, πιθανόν μπροστά από τη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας. Αν η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση, με μια ντουντούκα να φωνάζει όχι στην εξόριξη χρυσού στη Θράκη. Και τον κύριο Ζαμπούκη πάνω στο φάρο. Ως αν ξέρω εγώ γλάρος που απειλείται το φυσικό του περιβάλλον, στα λευκά ντυμένος και εκείνος με μια ντουντούκα να φωνάζει όχι στην εξόριξη χρυσού στη Θράκη. Τον κύριο Ζαμπούκη, γιατί όχι. Τον κύριο Περιφερειάρχη περιμένω να δω πώς θα τον κάνουν. Τον κύριο Τοψίδη τώρα σε ένα φυσάκι. Δεν τα κάνουν άλλοι, τα κάνουν οι ίδιοι. Για τον κύριο Μιχαηλίδη, τώρα τον Μπάμπη Μιχαηλίδη που βλέπω από τον πρώτο ΔΕΙΑ, τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, ο ίδιος το δημοσιοποίησε αυτό το αφισάκι, παρακαλώ, στα social media από την επίσημη σελίδα τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Είναι το ψήφισμα, για να έρθουμε όμως στην ουσία που χάνεται τελικά με αυτή την εικόνα, το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευση Αλεξανδρούπολης κατά τη εξόριξη χρυσού για την προστασία του νερού, τη δημόσια υγεία και του μέλλοντος του τόπου μας, λέει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εξόριξης και μεταλλουργίας χρυσού στο Πέραμα, στις Άπες και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, των υδατικών πόρων και της βιώσιμης προοπτικής του τόπου. Για τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, η προστασία του νερού αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής της. Η ευθύνη, μας λένε, αρχίζει στις πηγές και στους υπόγειους υδροφορείς και φτάνει μέχρι τη βρύση κάθε νοικοκυριού. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε την ποιότητα και την επάρκεια του νερού για τους σημερινούς κατοίκους και τις επόμενες γενιές. Η εξόριξη χρυσοφόρων μεταλλευμάτων μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Οι αντλήσεις αποστράγγισης όπου απαιτούνται μπορούν να υποβιβάσουν τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ η οξείδωση θιούχων πετρωμάτων μπορεί να προκαλέσει όξινη απορροή και μεταφορά μετάλλων. Πρόσθετοι κίνδυνοι συνδέονται με τη διαχείριση των εξορρυκτικών αποβλήτων και μπορούν να παραμένουν μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης. Δημοσιευμένη γεωλογική έρευνα για το πέραμα έχει ήδη καταγράψει όξινα γειτονικά επιφανειακά και υπόγεια νερά λόγω φυσικών διεργασιών οξείδωσης της μεταλλοφορίας. Το έβριμα αναδεικνύει την ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας της περιοχής. Η υποβάθμιση των υδατικών πόρων μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία, την ίδρυυση και την αγροτική παραγωγή. Η πρόληψη και η προφύλαξη επιβάλλουν έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να επέλθει η βλάβη για να αναγνωρίσουμε την αξία όσων οφείλαμε να προστατεύσουμε. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, δηλώνει την αντίθεσή του στα σχέδια εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή και ζητάει από την πολιτεία να μην προχωρήσει στην αδειοδότηση και υλοποίησή τους. Ζητά την προστασία των υδροφόρων και των υδροφορέων και των υδροληψιών, πλήρη πρόσβαση στα περιβαλλοντικά δεδομένα και ανεξάρτητη αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους. Η απέτηση τεκμηρίωσης δεν αποτελεί συνένεση στα εξορυκτικά σχέδια. Και τέλος, η ΔΕΙΑ στηρίζει την κοινή δράση της αυτοδιοίκησης, των ΔΕΙΑ των υπολείπων δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης και των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για την υπεράσπιση του νερού και αποφασίζει την κοινοποίηση του παρόντος στα αρμόδια Υπουργεία, στη ΡΑΕΗ, στην Περιφέρεια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ελλάδος, στους βουλευτές του Εύρου και της Ροδόπης. Ελπίζω να μην κοινοποιήσει το ψήφισμα με αυτή την αφισούλα. Μακάρι, πραγματικά το εύχομαι να μην κοινοποιήσει την απόφαση και το ψήφισμα με αυτή την αφισούλα. Είδε η Αλεξανδρούπολης με τον κύριο Μιχαηλίδη με μια ντουντούκα μες στα νερά να λέει όχι στην εξόρυξη χρυσού. Το βλέπουν από την εταιρεία εξόρυξης και θα γελάνε. Η δική μας ευθύνη, λένε, είναι να το παραδώσουμε ασφαλές στις επόμενες γενιές. Καμιά υπόσχεση πλούτου δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την υποχρέωση. Και υπογράφει το ψήφισμα ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, Χαράλαμπος Σίγμα Μιχαηλίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κοινοβουλευτική παρέμβαση του κυρίου Δημοσκάκη για τη Σαμοθράκη και το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Να δούμε ακριβώς τι λέει στην ανακοίνωση του βουλευτής. Εν ώψη της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας για τη διεύρυνση του εν εξελίξη προγράμματος μετεγκατάστασης, προέβηνσε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση καταθέτοντας γραπτή ερώτηση προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πάγιο αίτημα περί ένταξης και του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, οι όροι του οποίου διευρύνονται, όπως άλλωστε έχω αναδείξει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από ένα έτος, αλλά και σε σχετικές συζητήσεις και συναντήσεις με την αρμόδια Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, υπενθυμίζει ο βουλευτής και παραθέτει τα link από τα social media με τις παλαιότερες παρεμβάσεις του ο κ. Δημοσχάκης στην ανακοίνωσή του, για να θυμηθούν και η κυρία Μιχαηλίδου τι του είχε πει, αλλά και οι πολίτες ότι έχει ξανακάνει κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα. Επίσης, να θυμηθούμε, δεν ξέρω αν παραθέτει και το link της δημόσιας τοποθέτησης ανακοίνωσης και σιγουριάς ότι θα ενταχθεί στην επόμενη πρόσκληση της Σαμοθράκη πριν από ένα χρόνο περίπου, που δεν εντάχθηκε ποτέ τελικά, ενώ είχε ανακοινωθεί αυτό. Στη νέα γραπτή του, λοιπόν, ερώτηση. Ο κύριος Δημοσκάκης ρωτάει, αν προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο στην προσεχή διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης να συμπεριλάβει εν τέλει τη Σαμοθράκη και σε περίπτωση μη συμπερίληψης αυτής να διευκρινιστούν οι λόγοι απόρριψης υπαγωγής της, παρά το ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση. Και ακολουθεί αναλυτικά η γραπτή ερώτηση του βουλευτή με θέμα αναγκαία η συμπερίληψη της ακριτικής Σαμοθράκης στο τρέχον πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Και λέει, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας, προσεχώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, οι όροι του οποίου έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή και να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Ποιο τα λέει αυτά, κύριε Δημοσχάκη, ποιο σα λέει να τα γράψετε αυτά? Ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Ας είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Αφού είδαμε ότι ως εργαλείο δεν λειτουργήσε τόσο καιρό στον Εύρο, τώρα θα διευρυνθεί στις υπόλοιπες περιοχές και θα λειτουργήσει εκεί ως εξαιρετικά χρήσιμο. Άντε, καλά. Λοιπόν, το οποίο σημειώνεται επίσης στην γραπτή ερώτηση του βουλευτή, προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάσχεση του πληθυσμιακού μαρασμού και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, το οποίο ειδικά για τον νομό Εύρου αποτελεί σύγχρονη απειλή με εθνικές προεκτάσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε συμβολικά από τον ομό Εύρου. Α, και εμείς νομίζαμε ότι έγινε ειδικά για εμάς όταν μας το είχαν ανακοινώσει, θυμάστε. Μας το είχαν ανακοινώσει τότε 3 Οκτωβρίου στο πολιτιστικό πολίκεντρο της Νέας Ορεστιάδας ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς και λέγαμε: α, να ακόμα μία πρόταση, ένα ακόμα μέτρο για την ανάπτυξη και την ολιστική ανάπτυξη, μάλλον και την ανασυγκρότηση του νομού Εύρου. Το πρόγραμμα με την εγκατάσταση που θα γίνει στον Εύρο. Αλλά τελικά ήταν δοκιμαστικό. Ως πείραμα μας είχαν, πειραματικά λειτουργήσε στον Εύρο, να δουν πώς θα πάει για να το πάνε και αλλού μετά. Και επειδή πήγε περίφημα, επεκτείνεται. Το εν λόγω πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε συμβολικά από τον ομό Εύρου, υπενθυμίζει ο κ. Δημοσχάκης, συμπεριλαμβάνοντας τους Δήμους Σουφλίου, τη Δημοτήχου και Ορεστιάδας, επικαιροποιώντας το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την εθνικά ευαίσθητη περιοχή μας. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ακριβώς πριν από ένα έτος, 19/25 θυμίζει ο βουλευτής, είχα αναδείξει, λέει ο κ. Δημοσχάκης, την αναγκαιότητα να συμπεριληφθεί και ο Δήμος Αμοθράκης, λαμβάνοντας και άμεσα σχετική απάντηση, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα διεύρυνσης του προγράμματος. Εν συνεχεία, είχα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και προφορικών συζητήσεων με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, εκφράζοντας την θετική διάθεση να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί η νήσο στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της πραγματοποιηθήσας διεύρυνσης του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης όπως αυτή έχει ανακοινωθεί, ο Δήμος Αμοθράκης του Νομού Εύρου δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάστε κυρία Υπουργέ, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, από τον συνάδελφό σας βουλευτή στην κυβέρνηση, τον κύριο Δημοσχάκη. Ερωτάστε, πρώτον, στην προσεχή διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, προτίθεστε να συμπεριλάβετε και τον Δήμο Σαμοθράκης Νομού Εύρου, εξασφαλίζοντας σημαντική αναπτυξιακή τόνωση για την ακριτική νήσο. Και δεύτερον, σε περίπτωση μη συμπερίληψης της ακριτικής νήσου, ποιοι, ο τόνος είναι στην πρώτη συλλαβή, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν την υπαγωγή αυτής στο εν εξελίξει πρόγραμμα μετεγκατάστασης, μολονότι υπήρξε θετική ανταπόκριση και όχι μόνο. Και πολύ καλά κάνει και ο Δημοσχάκης και τη θέτει πρώτων ευθυνών της στην Υπουργό, γραπτός να το απαντήσει και κοινοβουλευτικά αρμοδίως μέσα στη Βουλή για ποιο λόγο τον κορόιδεψε. Τον ξεγέλασε, του είπε ψέματα. Και ο ίδιος μετά με τη σειρά του ήρθε και είπε στους δημότες, στους πολίτες της Αμοθράκης και στους κατοίκους του Εύρου ευρύτερα ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα με την κατάσταση στο νησί πριν από ένα χρόνο. Και για να μην ξαναπαίρνει τηλέφωνο και τη ρωτάει τώρα από κοντά και ξανασυναντιέται μαζί της και τον ξαναξεγελάσει, σου λέει: κάτσε να κάνω εγώ μια κοινοβουλευτική γραπτή ερώτηση, να την φέρω στη Βουλή να μου απαντήσει υπεύθυνα. Έτσι. Πολύ σωστά. Να δούμε την απάντηση. Περιμένουμε με αγωνίες να μάθουμε αν θα ενταχθεί τελικά η Σαμοθράκη και αν όχι, γιατί. Ποιοι είναι οι λόγοι, κυρία Μιχαηλίδου μας.

στο Δήμο Ορεστιάδα σας σταθούμε τώρα, ο οποίος καλεί, με ανοιχτό κάλεσμα μάλιστα, που απευθύνει επιχειρήσεις της περιοχής, βιοτέχνες, συνεταιρισμούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, τοπικούς παραγωγούς, όποιον το επιθυμεί να λάβει μέρος στην φιλοξένεια φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, εκεί όπου ο Δήμος Ορεστιάδας για πρώτη φορά θα έχει περίπτερο δικό του. Εξέδωσε χθες ανακοίνωση ο Δήμος Ορεστιάδας για να γνωστοποιήσει το γεγονός και να καλέσει όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκθεση στο περίπτερο του Δήμου Ορεστιάδας. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση από τον Δήμο, αναφέρονται τα εξής. Ο Δήμος Ορεστιάδας, λένε, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά με δικό του περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13 μέχρι 15 Νοεμβρίου. 13, ακριβώς ένα μήνα από τώρα. 13 με 15 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στο χώρο της ΔΕΘ, δηλαδή. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του Δήμου Ορεστιάδας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, την ανάδειξη της γαστρονομικής και παραγωγικής ταυτότητας του Βορείου Εύρου και την προβολή των τοπικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, σε βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή προσπάθεια προβολής του τόπου μας. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν που μας ακούτε, μπορείτε, αν θέλετε, να λάβετε μέρος διαθέτοντας δείγματα των προϊόντων σας, τα οποία θα εκτεθούν στο περίπτερο του Δήμου Ορεστιάδα στη Φιλοξένεια. Επίσης, μπορείτε να διαθέσετε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, δηλαδή φυλάδια και διάφορα διαφημιστικά έντυπα, τα οποία θα διανεμηθούν στους επισκέπτες της έκθεσης από τους εκπροσώπους του Δήμου. Και καλά, να μην είστε και εσείς εκεί, να μην είναι και εκεί και οι ίδιοι παραγωγοί και οι επαγγελματίες μαζί στο περίπτερο. Θα υπάρχουν πάντως εκπρόσωποι του Δήμου που θα κάνουν τις διανομές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Έχετε ένα δεκαήμερο προθεσμία, φίλες και φίλοι που ακούτε και ενδιαφέρεστε, μέχρι 23 Οκτωβρίου, για να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός και η παρουσίαση των προϊόντων σας στην έκθεση. Καλέστε στο 2552-350-017, 2552-350-017, η κυρία Αυλαμισοπούλου, αν το λέω σωστά, είναι υπεύθυνη, έχει και το email, την ηλεκτρονική της διεύθυνση s.avlamisopoulou, όπως τα ακούτε, με ογιού, παπάκι, ορεστιάδα.gr. 2552-350-017, καλύτερα τηλεφωνικά οι πρώτες πληροφορίες, και μετά θα σας κατευθύνουν ανάλογα για το πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε μέρος στην έκθεση, στη Φιλοξένεια, στο περίπτερο που για πρώτη φορά θα στηθεί από το Δήμο Ορεστιάδας εκεί, στο χώρο της ΔΕΘ, 13 με 15 Νοεμβρίου. Για την εξωστρέφεια του Δήμου Ορεστιάδας, για την προσέλκυση τουριστών, για την ανάδειξη και των τοπικών προϊόντων και των ομορφιών και των σημείων αναφοράς της περιοχής. Τώρα για όλα αυτά υπάρχει στην ιστοσελίδα η αντίστοιχη ενότητα τουρισμού στο ορεστιάδα.gr. Άραγε, γιατί θυμάμαι ότι ήταν μια προεκλογική δέσμευση από τις πλέον πολυσυζητημένες και αναφερόταν διαρκώς ως υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Παδόπουλος τότε σε αυτό, ότι ο Δήμος Ορεστιάδας ούτε καν στην ιστοσελίδα του έχει μνήμα που να οδηγεί την τουριστική ανάπτυξη σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος για τον Δήμο. Τώρα, αν θεωρούμε, υπάρχει σίγουρα μια εργασία μιας φοιτήτριας που είχε ανέβει ως PDF κάποια στιγμή στο ορεστιάδα.gr. Με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, για να δούμε, υπάρχει κάτι νεότερο στην κατηγορία τουρισμός. Δήμος Ορεστιάδας, επίσημη διαδικτυακή πύλη. Οργανωτική δομή, ενημερωθείτε, δικτυακή πύλη, επικοινωνήστε μαζί μας. Πάνω-πάνω, στα κεντρικά θέματα δεν υπάρχει κατηγορία τουρισμός. Για να δούμε κάπου αλλού. Μήνυμα δημάρχου, το βιογραφικό του δημάρχου σε περίοπτη θέση. Αρχική σελίδα, αδέσποτα, εθελοντισμός, πολιτική προστασία, ανακύκλωση, πράσινο και καθαριότητα, αθλητισμός, πολιτισμός, παιδεία. Τουρισμός πάλι πουθενά. Κάπου σε κάποιον δεδαλώδη, μάλλον λαβύρινθο, από link σε link μπορεί να οδηγηθούμε στο PDF αυτό που είχε κάποια στιγμή δημοσιευθεί. Γιατί με ευκολία δεν βλέπω να μπαίνει κανείς σε κατηγορία τουρισμός για τον Δήμο Ορεστιάδας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα την επίσημη. Αν και είναι τετράγλωση, βλέπω. Για να δω, βουλγάρικα, αγγλικά, ελληνικά και τουρκικά. Α, έχει 4 σημεούλες. Μπράβο. Με αυτόματη μετάφραση σε 4 γλώσσες. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Βουλγάρικα, αγγλικά, ελληνικά και τουρκικά. Πολύ ωραίο. Τουρισμό δεν έχουμε όμως. Να θυμίσω την προεκλογική δέσμευση. Ωραία, πάμε σε άλλα. Πάμε να βγούμε στη μαγική αυλή μας.
θα κάνουμε διαλυματάκι μετά από αυτό και να επιστρέψουμε.

Όχι, όχι, όχι, θα διακόψω γιατί οφείλω να είμαι δίκαιος. Έλεγα για το site του orestiada.gr. Υπάρχει κατηγορία που δεν λέγεται τουρισμός και εκεί μπερδευτήκαμε και θα μπερδευτούν και άλλοι αν δεν ξέρουν που να πάνε. Λέει επισκέπτομαι την Ορεστιάδα η φράση, κάνετε κλικ εκεί, επισκέπτομαι την Ορεστιάδα και έχει τα πάντα από τα δίκτυα μονοπατιών τριγώνου μέχρι την εικονική περιήγηση στο Δήμο και ψηφιακό οδηγό. Μουσεία, αρχαιολογική χώρη, φύση και περιβάλλον, πολιτισμός και εκδηλώσεις, ζωή και χαλάρωση στην περιοχή, γαστρονομία και διαμονή. Πολύ πιο ολοκληρωμένο πλέον το site, με πολλές πληροφορίες για όλες αυτές τις κατηγορίες και τις ενότητες, οπότε ανακαλώ, τα παίρνω πίσω όλα, ζητώ συγγνώμη, έχει γίνει. Μια καλή δουλειά, όπως φαίνεται. Τώρα, για να μπούμε σελίδα-σελίδα για να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει κάθε μία, θέλει χρόνο, αλλά τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως έχει ανανεωθεί στο σελίδα του Δήμου Ορεστιάδας με πολύ πλούσιο υλικό και στον χώρο του τουρισμού. Επισκέπτομαι την Ορεστιάδα, η καρδιά του Βορρά που χτυπά δυνατά, λέει μάλιστα σε ένα μήνυμα για τον προορισμό που είναι γεμάτος γεύσης, φύση και αληθινή φιλοξενία για τον Δήμο Ορεστιάδας. Την ιστοσελίδα του.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Σπύρο!
10: Έλα, αγάπη μου.
9: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
10: Ναι, αυτά.
9: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
10: Τι είναι αυτά?
9: Είναι Bold Bunny.
10: Α, ωραία είναι.
9: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
11: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
9: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
11: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
9: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
11: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
11: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Ιντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
6: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr.
4: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Με το Χαγιάτη καθημερινά ξενιάζουμε, φίλες και φίλοι. Απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας, όπως και σήμερα, έτσι και κάθε μέρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525-25 έχουμε το καλό μας το φαγάκι, τόσο εύκολα. Και σήμερα είναι Τρίτη, οπότε κάθε Τρίτη έχουμε και τα ψάρια μας. Σήμερα κουτσομούρα τηγανητή βλέπω στο Χαγιάτη μας. Μπακαλιαράκια αχνιστά, λέει, απαπα. Σαρδέλα τηγανητή, λαβράκι στο φούρνο, σολομό φούρνου, τσιπούρα χάρα. Πολλές επιλογές σήμερα, Χαγιάτη. Μας καλομαθαίνει πάλι. Κουτσομούρα θες, μπακαλιαράκια θες, αχνιστά μάλιστα. Σαρδελίτσα, λαβράκι, σολομό, τσιπούρα θα τα βρεις στο Χαγιάτη σήμερα. Τόσο εύκολα. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 και ψαροταβέρνα τις Τρίτες. Παρακαλώ. Ω, Όχι, τίποτα σε σχέση με τα ετοιματζίδικα και τις ταβέρνες. Εδώ μιλάμε για σπιτικό, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Σαρμά, μοναδικό που θα βρεις αλλού. Μόνο στο Χαγιάτι. Ο αυθεντικός, ο σωστός, ο τρακιώτικος, ο ευρύτικος, ο ορεστιαδίτικος, ο σαρμάς. Και σήμερα Τρίτη, όπως και κάθε Σάββατο, στο Χαγιάτι μας. Μπριζόλες χοιρινές, γεμιστά, μουσακάς, κανελόνια, παστίτσιο, μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, γεμιστά, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα, γκούντα. Ή τα άλλα τα μπιφτέκια με φέτα και ντομάτα, δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά, παρακαλώ, καθημερινά στο Χαγιάτι. Και σήμερα. Και τηγανιά κοτόπουλο, με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιταράκι. Α, όχι, αυτό δεν είναι τηγανιά, είναι το ωραιότατο το κοτοπουλάκι, το μουσταρδάτο με φρέσκο μανιτάρι. Τηγανιά έχουμε χοιρινή με κόκκινη σαλτσούλα σήμερα. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι επίσης. Τι ωραία ζεστούτσικη λαχανιά τώρα έτσι με μπόλικο ζουμάκι. Φρέσκο ψωμάκι να βουτάς και φέτα ωραιότατη παραδοσιακή δίπλα. Μια χαρά φθινοπορεινό φαγάκι. Και γιουβαρλάκια ζεστούτσικα με αυγολέμονο σουπίτσα. Και κοτόσουπα αυγολέμονο θρεπτική δυναμωτική και αυτή ό,τι πρέπει για την ημέρα. Και φακές αν θέλετε. Το όσπριό σας το έχουμε, φακές αρωματισμένες με δάφνη. Και φασολάκια λαδερά με πατατούλες και μπάμιες λαδερές και πολλές οι προτάσεις καθημερινά στο Χαγιάτι. Ξενιάζουμε από αυτήν την έγνοια. Τέρμα η σκοτούρα για το τι θα φάμε κάθε μέρα. Χαγιάτι τρώμε. Τέλος. 2552-02-25-25, το ξέρουμε καλά. Αυτό είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Άλλωστε. Το Χαγιάτι μας. Μη στάξει και μη βρέξει μας έχει. Και σήμερα που βρέχει. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πάμε, η οποία πήγε στο συνέδριο του ΟΣΑ όμως, το διεθνές αυτό συνέδριο. Και όσα υπόθηκαν για την πυρκαγιά και για την αντιπλημμυρική προστασία του Εύρου ειδικότερα υπόθηκαν εκεί. Καταγράφηκαν και σε ανακοίνωση από το δελτίο τύπου που εξέδωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μας ενημερώνει για τις σύγχρονες δράσεις της, για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Αυτά παρουσίασε ο Χαράλαμπος Δαλκίτζης, είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχη ο κ. Δαλκίτζης, στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Από την κρίση στην ανάκαμψη. Ενίσχυση της περιφέρειας, της περιφερειακής ανθεκτικότητας στις καταστροφές». Πραγματοποιήθηκε λοιπόν 5 και 6 Οκτωβρίου την προηγούμενη εβδομάδα στη Βαλένθια της Ισπανίας με τη συμμετοχή της Ισπανικής Κυβέρνησης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλιώς του ΟΟΣΑ. Και με την ανακοίνωση Δήμα Κροσκελή, την υπεραναλυτική, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μας περιγράφει τι είπε ο κ. Δαλκίτζης εκεί, τι συζητήθηκε, τι παρουσιάστηκε για τον Εύρο μετά τις πυρκαγιές του 23. Μετά την πυρκαγιά του Εύρου του 23, λέει, η ενίσχυση της πρόληψης, η έγκαιρη προετοιμασία και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο κ. Δαλκίτζης, αναπληρωτής περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, ενημέρωσε ότι προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση 170 χιλιόμετρων πυροφραγμάτων και 1.700 χιλιόμετρων δασικών δρόμων, ενώ ενισχύεται η εναέρια επιτήρηση με drones και η καταγραφή των διαθέσιμων μηχανημάτων και του προσωπικού, ώστε να διευκολύνεται η άμεση κινητοποίηση των απαιτούμενων πόρων. Είπε ότι η περιφέρειά μας επενδύει στην προετοιμασία πριν από την αντιπυρική περίοδο. Μίλησε και για την αντιπλημμυρική προστασία και τις παρεμβάσεις με νέους υδρομετεωρολογικούς σταθμούς στον Εύρο και τον Άρδα, καθώς και συστήματα τηλεμετρίας σε σημεία που παρουσιάζουν πλημμυρικό κίνδυνο. Έτσι ενισχύεται η παρακολούθηση των υδάτων και η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης. Αλήθεια είναι αυτό. Ενημερωνόμαστε έγκαιρα ότι έρχονται πολλά νερά. Τώρα τι προλαβαίνουμε να κάνουμε. Πλημμυρίζουμε σίγουρα. Α, πέρσι το είδαμε. Παρά την έγκαιρη ενημέρωση. Αν δεν υπάρχει υποδομή να μας προστατεύσει, α, και την ενημέρωση να την κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι καλύτερα, να πάμε εκεί στις πόρτες, στα φράγματα, να ανοίξουμε, να κλείσουμε ανάλογα τι χρειάζεται, να κάνουμε τεχνητή πλημμύρα, να εκτονωθεί το νερό κάπου στον κάμπο με μεγάλες καταστροφές. Ξέρουμε, είδαμε πέρσι τι συνέβη στον κάμπο του Πυθίου. Ήμασταν από κοντά, μάλιστα, στην ώρα των αποφάσεων. Για να δούμε αν θα ανοίξουν οι θύρες, αν θα γίνει τεχνητή πλημμύρα ή όχι. Ήμασταν από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα με όλους τους αρμόδιους και παρακολουθούσαμε τη διαδικασία. Πόσο δύσκολο είναι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, πόσες αντιδράσεις υπάρχουν, πόσες πιέσεις από πολλές πλευρές για τα υπέρ και τα κατά. Φέτος ευχόμαστε να μην έχουμε τέτοια. Μακάρι δηλαδή. Η περιφέρεια δηλώνει προετοιμασμένη, όλος ο μηχανισμός επίσης, περιφέρειας και δήμων. Είδομεν. I'm in California dreaming. για το Διεθνές Πάντως Συνέδριο του ΟΣΑ, στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια. Αναλυτικά, αν θέλετε να μάθετε τι άλλο υπόθηκε και τι παρουσιάστηκε, στο radioevros.gr έχει δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση στο δελτίο τύπου της Περιφέρειας με όλες τις αναλυτικές λεπτομέρειες. Και να μη στέξει και μη βρα... μη στέξει. Μη στάξει και μη βρέξει από το Σταβέντο με την ίδια δάμο εδώ. Το μνημονεύσαμε, το θυμηθήκαμε, το είπαμε. Α, το ακούμε κιόλας.

0: ξεχάστης.
1: Και ένα περίεργο περιστατικό τώρα γίνεται λόγο στα τελευταία λεπτά στα κεντρικά μέσα, φίλες και φίλοι, και αφορά στη Βουλγαρία, όπου δύο πλοία, λέει, χτυπήθηκαν από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα και το ένα μάλιστα βυθίστηκε. Δύο πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν επίθεση από ντρόουν, το ένα βυθίζεται. Επλήγησαν από ντρόουν με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να βυθιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού Ρουμεν Ράντεφ, ο οποίος κύριος Ράντεφ χαρακτήρισε την επίθεση απαράδεκτη και γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας, την πρεσβευτή μάλλον της Ρωσίας, λέει, ενώ ενημέρωσε σχετικά και το ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο κύριος Ράντεφ, σε ανάρτησή του στο Facebook, ένα αρχικό σήμα ελήφθη, λέει, 1:30 τοπική ώρα Ελλάδος στα ξημερώματα και αφορούσε πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο. Το πλήρωμα διασώθηκε, ενώ το πλοίο με σημαία Μάλτας με ουκρανική ιδιοκτησία χτυπήθηκε από 3 ντρόνους. Ακολούθησε επίθεση σε δεύτερο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε, σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, και από το πλήρωμα διασώθηκε ένα μέλος. Τα υπόλοιπα. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, άλλα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από αυτά βυθίστηκε και το πλήρωμά του, 9 Σύριοι και ένας Αιγύπτιος εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, λοιπόν, ο κ. Ράντεφ, τόνισε πως αυτή η νέα επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, η σημερινή, σε κοντινή απόσταση από τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, είναι εντελώς απαράδεκτη, και πρόσθεσε ότι πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα, ενώ το δεύτερο 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς και οι δύο πόλεις στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Βουλγαρικές. Το πλήρωμα του πρώτου πλοίου με νιολόγιο Οδυσσού αποτελούνταν από 7 Ουκρανούς και 8 Αζέρους και όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας, ενώ 5 εξ αυτών λαμβάνουν ιατρική βοήθεια καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα, ευτυχώς. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο κύριος Ράντεφ, διερεύνησε και διευκρίνησε πως δεν διαθέτουμε αδιάσυστα σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βουλγαρικών αρχών, την ευθύνη για τα πλήγματα φέρει η Ρωσία. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε σχετική δήλωση, ανάρτηση μέσω του X, του TikTok, του πρώην TikTok. Ο Αντρί Σίμπιχα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών.

μας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 εταίρων της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συνεργασίας και Συμμαχίας MRG, η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 μέχρι 9 Οκτωβρίου στη Νορβηγία. Οι οικοδεσπότες ήταν το Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας και οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστημίου πόλεις. Αναφέρονται ποιες είναι, σιγά μην τις προφέρω σωστά όλες αυτές τώρα. Με λατινικούς χαρακτήρες είναι γραμμένα τα ονόματα των νορβηγικών πόλεων, με άπειρα σύμφωνα και σχεδόν ελάχιστα φωνήεντα. Αποτέλεσε λοιπόν σημαντική ευκαιρία για την αποτίμηση της μέχρι σήμερα συνεργασίας αυτή η συνάντηση, αυτή η εβδομάδα, για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και τον συντονισμό των επόμενων βημάτων της συμμαχίας, στην οποία συμμετέχει, να θυμίσουμε, το Πανεπιστήμιό μας με την κυρία Μιχαλοπούλο, όταν αυτή ήταν ακόμα αντιπρίτανης και τώρα ως πρίτανης συνεχίζεται και δυναμώνει. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας σπουδών, και στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία προς την ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός συστήματος δικτών, το οποίο θα υιοθετήσει και αυτή η συμμαχία των πανεπιστημίων μας για τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της πρόοδου της σε σχέση με τους στρατηγικούς της στόχους. Η συνάντηση περιέλαμβανε και ζητήματα ενίσχυσης της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων της συμμαχίας, με έμφαση στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών, τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ τους και τη διάχυση του έργου τους. Και άλλα πράγματα συζητήθηκαν. Εκπρόσωποι του δικού μας πανεπιστημίου συμμετείχαν ενεργά στις θεματικές ομάδες εργασίας, αναφέρουν. Αξιοποίησαν την ακαδημαϊκή και διοικητική τους εμπειρία, συνέβαλαν στην ανταλλαγή απόψεων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων, για την αντιμετώπιση οργανωτικών και ακαδημαϊκών προκλήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας. Και καταλήγοντας, η ανακοίνωση από την Βρετανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από ουσιαστικές και βιώσιμες συνεργασίες, με βασική επιδίωξη τις συνεργασίες αυτές να αποκτούν συγκεκριμένο ακαδημαϊκό περιεχόμενο μέσα από την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλειών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών σπουδών, έρευνας και κινητικότητας για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. 7 λεπτά πριν τη μία, δελτίο καιρού είδαμε. Δεν προλάβαμε να το δούμε στην εκπομπή. Έχει δημοσιευθεί ήδη στο radioevros.gr, επικαιροποιημένο έτσι όπως μας μετέφερε όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο μετεωρολόγος μας νωρίτερα, στην πρωινή περιπολία. Μίλησε για βροχές και ισχυρούς ανέμους στον Εύρο. Μας είπε και πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατα την πρόβλεψη, την πρόγνωση του Χρυσόστομου Παρανού, του συνεργάτη μας, ο οποίος βεβαίως και επιβεβαιώνει ότι θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με βορειοανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο. Από το απόγευμα λοιπόν επιδεινώνεται η κατάσταση. Είναι πιο φθινοπορεινό το τοπίο, όπως εξήγησε ο Χρυσόστομος Παρανός. Η πολυαναμενόμενη βροχή της Δευτέρας δεν έφτασε τελικά στον Εύρο, καθώς το καιρικό σύστημα κινήθηκε νοτιότερα, αφήνοντας την περιοχή μόνο ασθενή φαινόμενα χτες. Κατά τόπους σαν ψυχάλες ήταν τα φαινόμενα. Για σήμερα όμως Τρίτη προβλέπεται αυξημένη νέφωση και κατά διαστήματα οι βροχές, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα κυρίως προς το βράδυ, θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι αύριο Τετάρτη. Οι θερμοκρασίες πέφτουν κι άλλο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράγυρο να φτάνει μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου στην Ορεστιάδα, η ύψιστη τιμή του, και 17 στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη προσοχή, είπε ο κύριος Παρανός, ο Χρυσόστομος Παρανός, χρειάζεται στους ανέμους. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, από σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ. Στα παράλια του Θρακικού Πελάγους και σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, οι ρηπές ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 με 9 μποφόρ. Οπότε μιλάμε για ισχυρούς ανέμους. Έχει κάνει προγνώσεις και για Τετάρτη και για Πέμπτη και μέχρι και την Παρασκευή. Κρύο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μάλιστα με νέα διαταραχή να έρχεται, όπως μας προετοιμάζει ήδη ο Χρυσόστομος Παρανός για τις επόμενες μέρες. Αναλυτικότατα, είπαμε στο radioevros.gr, μπορείτε να διαβάσετε, να ακούσετε και όσα είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός νωρίτερα στην πρωινή περιπόλεια μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Τι άλλο να προλάβουμε μέχρι τη μία. Έχουμε μόλις 5 λεπτάκια. Έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμπαράστασης, υποστήριξης προς την Β' Ελμέ Εύρου και τη διοίκηση. Την Παρασκευή το πρωί στις 8.30 στο πρωτοδικείο της Νέας Ορεστιάδας, είδαμε χθες την ανακοίνωση από την ΑΔΕΔΗ. Βλέπουμε τώρα και την ανακοίνωση από την ίδια τη Β' Ελμέ Εύρου για την απόπειρα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής της δράσης. Όλες και όλη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις

0: 8.30 Νέα Ορεστιάδα έξω από την έδρα του Πρωτοδικείου Νέα Ορεστιάδα. Στηρίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη Β' Ελμέ Εύρου, αναφέρει το κάλεσμα που δικάζονται εξαναβολή μετά από μήνυση στελέχους εκπαίδευση. Έχουμε μάθει την περίπτωση αναλυτικά, περί τίνος πρόκειται. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα, με ονοματεπώνυμα και περιγραφές, εφόσον εκκρεμεί η δικαστική νομική υπόθεση. Θα δούμε από κοντά την Παρασκευή το πρωί στις 8.30 που θα βρεθούμε στο Πρωτοδικείο, τι θα δημοσιευτεί, τι θα επιτραπεί, τι όχι, ή τι μπορούμε από την πλευρά μας να μεταδώσουμε και τι όχι. Να πάυσει άμεσα οποιαδήποτε δίωξη πάντως ζητούν από τη Β' Ελμέ Εύρου, να αποσυρθούν οι κατηγορίες, η τρομοκρατία και ο εκφοβισμός δεν θα περάσουν. Και περιγράφει την κατάσταση ότι ένα περιστατικό που αφορά το 2024 έφτασε στα δικαστήρια από μήνυση που υπέβαλε ένα στέλεχος της εκπαίδευσης από την Ορεστιάδα προς τη Β' Ελμέ Εύρου και τη διοίκηση, γιατί πήρε θέση σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του συγκεκριμένου στελέχους της διοίκησης με μια εργαζόμενη εκπαιδευτικό στη μονάδα όπου διοικεί το στέλεχος αυτό της διοίκησης, της εκπαίδευσης. Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα την Παρασκευή για το θέμα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Έχουμε και την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Την ανακοίνωση δηλαδή από τις στρατιωτικές αρχές για την Παρασκευή το πρωί στις 10.30 που θα βρίσκεται γιατρός στους Χιονάδες, στο χωριό Χιονάδες, από την 3η Μηχανοκίνητα Ξερχία Πεζικού Ρίμινη. 10.30 το πρωί λοιπόν την Παρασκευή, ιατρικό κλιμάκιο, στρατιωτικός ιατρός για ιατρική εξέταση δωρεάν στους κατοίκους στους Χιονάδες. Είναι στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που είσαστε και σήμερα εδώ από νωρίς από τις 10 όσοι είστε σε όλο το τριώρο της ραδιοφωνικής μας μετάδοσης, της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, σε όσους μπήκατε στην πορεία του τριώρου αυτού, σε όσους μας ανακαλύψατε τώρα, να ξέρετε ότι από αύριο και πάλι εδώ είμαστε, κάθε μέρα εδώ είμαστε, 10 με 1, να συνεχίσετε να συντονίζεστε στο Ράδιο Εύρος διαρκώς και κατά τη διάρκεια της εκπομπής Ευρωσκόπιο, αλλά και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου προγράμματος του σταθμού. Να θυμίσω ότι τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελανταράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους κάθε μία ώρα. Στις 5.30 το απόγευμα ξανά αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελανταράκη. Βράδυ 8 με 10 Εύηχο Μουσικοδρόμιο, ο Χάρης Καταρίδης στη μουσική ενημέρωση τη βραδινή μας. Και αύριο το πρωί η πρώτη ενημέρωση ημέρας είναι 7 το πρωί με την πρωινή περιπολία μέχρι τις 10 και πάλι με Γιάννη Βαλικούδη και Χάρη Καταρίδη και στις 10
1: η ψυχή μου φωνάζει,
0: η ψυχή μας φωνάζει Ευρωσκόπιο.
1: Υπόβησμε
0: 10 με 1 καθημερινά εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τους καλούς μας φίλους, το Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τον Δημοτή καλή στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα και όργανα γυμναστικής, για το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm, για εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, το παραδοσιακό κρυοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο, αφού ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα εσάς κυρίες και κύριοι που και σήμερα είστε εδώ και ελπίζουμε να είστε και αύριο εκεί, εδώ. Συντονισμένοι όλοι στις ίδιες συχνότητες, στο Ράδιο Εύρος. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην Τρίτη μας, καλό υπόλοιπο στην ημέρα μας. Με την ευχή για υγεία και χαρά, όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
1: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
4: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Ένα στην υγειά του φατάρου.
12: Ένα για το πτυχίο σου.
11: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
12: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
13: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
14: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
15: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του μούτλια. Κρεαταγορά Μούτιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
16: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
17: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
17: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
18: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
18: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
19: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίασει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς. Στον αστερισμό της προφητρού.

0: αρχίζει η ζανιοκτονία. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Σπύρο!
3: Έλα αγάπη μου.
2: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
3: Ναι, αυτά.
2: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
3: Τι είναι αυτά?
2: Είναι Bold Bunny.
3: Α, ωραία είναι.
2: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
4: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
2: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
4: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
2: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
4: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
4: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμεντ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Στις 11 Δεκάτου 2026 βραδινές ώρες, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Αλή Μοχάμεντ, 15 ετών, πακιστανικής καταγωγής. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε σε δημοσιοποίηση το στοιχείο του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αλή Μοχάμεντ έχει ύψος 1,64, βάρος 58 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια και μουστάκι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό φούτερ και μαύρο παντελόνι φόρμας. Νωρίτερα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε επίσης την εξαφάνιση τριών συνολικά ανήλικων ηλικίας 12 και 13 ετών από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων και πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Στις 9 Οκτωβρίου, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αλεξανδρούπολη ο Άνταμ Ελ Χαμπασί, 13 ετών, ο Χουντ Αμπού Χαλίμα, 13 ετών και ο Εσλάμ Μοχάμεντ, 12 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Άνταμ Ελχαμπασί, 13 ετών, έχει ύψος 1,60, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φούτερ μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Ο Χουντ Αμπού Χαλίμα, 13 ετών, έχει ύψος 1,63, κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα μπλε μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Ο Εσλάμ Μοχάμεντ, 12 ετών, έχει ύψος 1,55, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Βροχερό θα είναι το σκηνικό στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βορειοανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο. Για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μίλησε εκτάκτως σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλια, ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
11: Το τώρα, ότι είπαμε, έχει συννεφιά, περιμένουμε βροχές σήμερα, παροδικές βροχές. Θα είναι πιο καλές κατά τις βραδινές βασικά ώρες. Μετά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βρέχει κανονικά. Θερμοκρασίες χαμηλές, μέχρι 15 βαθμούς στην Οριστιάδα, μέχρι 17 στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, εκεί που θα πρέπει να επιμείνουμε για σήμερα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Θα βγάλει, παιδιά, έναν βορειοανατολικό άνεμο. Τα 6 με 7 μποφόρ θα φυτάει πολύ, δηλαδή και στο Θρακικό και στα έτσι, πιο υψώματα των Εύρω. Θα έχουμε και μεγαλύτερες ρηπές, τα 8-9 μποφόρ, άνεμοι οι οποίοι αύριο θα μετακινηθούν και μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αύριο θα φυτάει πάρα πολύ στο Αιγαίο. 8, 9, 10 μποφόρ θα έχει, λογικά πάμε για απαγορευτικά.
12: Μάλιστα.
11: Αυτός ο άνεμος ξεκινάει από τον Εύρο, από τη Θράκη. Λοιπόν, να πούμε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή το ξημέρωμα αύριο, φαίνεται να σταματάνε εκεί γύρω στο μεσημέρι, με θερμοκρασίες αύριο χαμηλές, σχετικά φθινοπορεινές δηλαδή, 10 βαθμοί η ελάχιστη τιμή σε Οριστιάδα, 14 στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι 13 και 15 οι μέγιστες, δηλαδή πολύ μικρό το θερμοκρασιακό εύρος, και στα υπηρετικά και στα παραθαλάσσια ψύχρα. Βορειοανατολικοί συνεχίζουν οι άνεμοι να είναι ισχυροί θυελώδεις. Θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ οι ρηπές. 6 με 7 μποφόρ περιμένουμε μέσα σε τάσεις. Και την Πέμπτη πλέον πάμε σε βελτίωση. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Βορειοανατολικούς ανέμους τα 5 με 6 μποφόρ θα κοπάσουν δηλαδή. Με θερμοκρασίες να πέφτουν οι ελάχιστες, να ανεβαίνουν οι μέγιστες. Δηλαδή θα πέσουμε κάτω από τους 10 το πρωί. Και στα παραθαλάσσια θα είμαστε γύρω στους 13-14, ενώ τα μεσημέρια θα φτάσουμε και τους 18 βαθμούς. Την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα σύννεφα. Τι θα γίνει η Παρασκευή? Πάλι μας έρχεται μια νέα διαταραχή. Θα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τη βόρεια χώρα. Βέβαια, φαίνεται να πιάνει πιο πολύ κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ο Εύρος φαίνεται να είναι εκτός φαινομένων. Για να πάμε μετά σε κακοκαιρία, σε βροχές πάλι δηλαδή στην ανατολική υπηρετική χώρα, δηλαδή προς Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερέα. Στον Εύρο θα έχουμε κρύο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, γύρω στους 5 βαθμούς, και το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 16, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια, με έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 4-5 μποφόρ.
10: Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Δαλκίτζης στο Διεθνές Συνέδριο από την Κρίση στην Ανάκαμψη Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανθεκτικότητας στις Καταστροφές, που πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Οκτωβρίου στη Βαλένθια της Ισπανίας με τη συμμετοχή της Ισπανικής Κυβέρνησης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως γνωστοποίησε η Διοίκηση της Περιφέρειας. Το συνέδριο σηματοδότησε την έναρξη της πλατφόρμας του ΟΣΑ για την περιφερειακή ανθεκτικότητα στις καταστροφές, μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειών και των πόλεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης συμμετείχε στην συνεδρία ηγετών, ανάμεσά τους εκπρόσωποι από Ισπανία, Βραζιλία και Γαλλία, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστροφών που συνδυόνται με το κλίμα, μεταφέροντας την εμπειρία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την καλύτερη προετοιμασία της περιφέρειας απέναντι σε σύνθετους και αυξανόμενους κινδύνους. Μετά την πυρκαγιά του Εύρου του 2023, η ενίσχυση της πρόληψης, η έγκαιρη προετοιμασία και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δαλκίτζης ενημέρωσε ότι προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση 170 χιλιόμετρων πυροφραγμών και 1.700 χιλιόμετρων δασικών δρόμων, ενώ ενισχύεται η εναέρια επιτήρηση με drones και η καταγραφή των διαθέσιμων μηχανημάτων και του προσωπικού, ώστε να διευκολύνεται η άμεση κινητοποίηση των απαιτούμενων πόρων. Παράλληλα, η Περιφέρεια επενδύει στην προετοιμασία πριν από την αντιπυρική περίοδο μέσα από επιχειρησιακά σχέδια, κοινές ασκήσεις και στενή συνεργασία με την πυροσβεστική, τους Δήμους και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά και την αντιπλημμυρική προστασία. Με νέους υδρομετεωρολογικούς σταθμούς στον Εύρο και τον Άρδα, καθώς και σύστημα τηλεμετρίας σε σημεία που παρουσιάζουν πλημμυρικό κίνδυνο, ενισχύεται η παρακολούθηση των υδάτων και η δυνατότητα έγκυρης ενημέρωσης. Επιπλέον, το περιφερειακό πρόγραμμα ύψους 31,5 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει κυρίως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφαλών οδικών δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση στην παρέμβαση του αναπληρωτή Περιφερειάρχη δόθηκε στη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η συνεργασία με τη Βουλγαρία αναπτύσσεται μέσα από κοινές δράσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία, με αντικείμενο την πρόληψη πλημμυρών, την παρακολούθηση των υδάτων, την εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Από σήμερα 13 Οκτωβρίου επανεκκινεί το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επαναενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα του προλαμβάνου, μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτηρίζει βασικό πυλώνα τη στροφή της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας προς την πρόληψη. Σχετικά με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, ανέφερε ότι πλέον χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, ενώ για τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης επισήμανε ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις 8 γυναίκες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με έγκυρη διάγνωση το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%. Τέλος, διευκρίνησε ότι τα SMS θα αποσταλούν στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την επανάληψη της εξέτασης και όχι σε όσες την έχουν κάνει πρόσφατα. Σημαντικό βήμα για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας Ορεστιάδας αποτελεί η πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία ψήφισης. Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμετζή, μιλώντας στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η έδρα του Κέντρου κατοχυρώνεται στο Δήμο Ορεστιάδας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σταθερές βάσεις για την υλοποίηση του σχεδιασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ο οποίος επιδιώκει τη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Το κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία και γνωμοδοτήσεις για τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται συνεργασίες με δικηγορικούς συλλόγους, δικαστές και επιστημονικούς φορείς, καθώς και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. Η κυρία Μεμετζή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική θέση της Ορεστιάδας, επισημένοντας ότι η εγκύτητά της με πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύει το διεθνή προσανατολισμό του εγχειρήματος. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ξεκίνησε σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως. Με την έναρξη της διανομής, το Υπουργείο υπενθυμίζει στους γονείς τη διαδικασία αναφοράς και ελέγχου οποιοδήποτε ζητήματος αφορά τα γεύματα. Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί τριμελής επιτροπή παραλαβής, η οποία ελέγχει καθημερινά την ώρα παράδοσης, την ποσότητα, τη θερμοκρασία, τις συνθήκες μεταφοράς και το είδος του γεύματος, καθώς και τυχαία δείγματα ως προς τη σύνθεση, τη συσκευασία και την επισήμασή τους. Κάθε απόκληση καταγράφεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο και διερευνάται. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνουν τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας για οποιοδήποτε ζήτημα, ώστε να ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Επιτροπής Παραλαβής, ενώ ακόμα μπορούν να επικοινωνούν και με τον ΟΠΕΚΑ στο 1555. Υπογραφή και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η Σύμβαση Ανάθεσης Μελέτης του έργου Καθορισμός Χώρου Εξομοίωσης Χερσαία Ζώνης Μελιμένα, με στόχο να αποκτήσει θεσμική υπόσταση το ορφανό αλλιευτικό καταφύγιο Μαΐστρου και να περιέλθει στην περιουσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπό την εποπτεία του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα προς την νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ένταξη του αλλιευτικού καταφυγίου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος. Στόχος είναι η αναβάθμιση του χώρου, η δημιουργία ασφαλών εγκαταστάσεων και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθήκων για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου προς όφελος των αλλιών και της τοπικής κοινωνίας. Μέσα στον μήνα Νοέμβριο του 2026 αναμένεται τα επίσημα εγγένεια του τεμένους Βαγιαζίτη στο Διδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πραγματοποίηση της τελετής στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα εγγένεια μετατίθενται για τον επόμενο μήνα, με τον Νοέμβριο να αποτελεί πλέον το χρονικό ορίζοντα για την επίσημη απόδοση του μνημείου στους επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Αυγούστου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ στο πλαίσιο περιοδίας στις αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους του Εύρου προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων. Κατά την επίσκεψή της, η Υπουργός είχε δηλώσει ότι το έργο αποκατάστασης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Πολιτισμού επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του χρηματοδοτικού προγράμματος. Παράλληλα, είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι το ιστορικό μνημείο θα είναι πλήρως έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες μέχρι το τέλος του 2026. Πλέον, η αναμενόμενη τελετή εγγενείων θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση μιας μακράς περίοδου εργασιών αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου, το οποίο υπέστη εκτεταμένη ζημιά από πυρκαγιά το Μάρτιο του 2017, καθώς και την έναρξη της λειτουργίας του ως επισκέψιμου χώρου για το κοινό. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 13 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, την ανάδειξη της γαστρονομικής και παραγωγικής ταυτότητας του Βορείου Εύρου και την προβολή των τοπικών προϊόντων, τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής προκειμένου να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή προσπάθεια προβολής του τόπου μας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν διαθέτοντας δείγματα των προϊόντων τους, τα οποία θα εκτεθούν στο περίπτερο του Δήμου, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό όπως φυλάδια, αντίπα και άλλα, το οποίο θα διανεμηθεί στους επισκέπτες της έκθεσης από τους εκπροσώπους του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος συντονισμός για την παρουσίαση των προϊόντων στην έκθεση. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 25523 50017. Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Από τις 10 ως τις 7 η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου.
1: Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα.
0: Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του φατάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Maxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμετ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Τρεις ακόμα ανήλικοι 12 και 13 ετών δηλώθηκαν εξαφανισμένοι νωρίτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βόρειο-ανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο, όπως είπε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες παρουσίασε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ. Μέσα στο Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του Τεμένου Σβαγιαζίτη στο Δηδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, καλώντας παράλληλα τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχουν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
4: Φρέσκα.
3: Αγνά.
4: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
3: Και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552-111-717.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Τρίβερα από εδώ και πέρα. Τρίβερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμετ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Τρεις ακόμα ανήλικοι 12 και 13 ετών δηλώθηκαν εξαφανισμένοι νωρίτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βόρειο-ανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο, όπως είπε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες παρουσίασε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ. Μέσα στο Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του Τεμένου Σβαγιαζίτη στο Δηδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, καλώντας παράλληλα τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχουν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Radio Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από την δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να...

0: αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
1: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμετ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Τρεις ακόμα ανήλικοι 12 και 13 ετών δηλώθηκαν εξαφανισμένοι νωρίτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βόρειο-ανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο, όπως είπε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ. Μέσα στο Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του τεμένου Σβαγιαζίτη στο Διδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, καλώντας παράλληλα τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχουν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

χάλια με έπιπλα λουστρά ρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σ' απίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Εδώ, κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Σπύρο!
4: Έλα, αγάπη μου.
3: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
4: Ναι, αυτά.
3: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
4: Τι είναι αυτά?
3: Είναι Bold Bunny.
4: Α, ωραία είναι.
3: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
5: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
3: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
5: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
3: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
5: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
5: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμεντ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Στις 11/10/2026, βραδινές ώρες, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Αλί Μοχάμεντ, 15 ετών, πακιστανικής καταγωγής. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε σε δημοσιοποίηση το στοιχείο του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αλί Μοχάμεντ έχει ύψος 1,64, βάρος 58 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια και μουστάκι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό φούτερ και μαύρο παντελόνι φόρμας. Νωρίτερα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε επίσης την εξαφάνιση τριών συνολικά ανήλικων ηλικίας 12 και 13 ετών από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Στις 9 Οκτωβρίου, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Άνταμ Ελ Χαμπασί, 13 ετών, ο Χουντ Αμπού Χαλίμα, 13 ετών και ο Εσλάμ Μοχάμεντ, 12 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Άνταμ Ελ Χαμπασί, 13 ετών, έχει ύψος 1,60, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φούτερ μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Ο Χουντ Αμπού Χαλίμα, 13 ετών, έχει ύψος 1,63, κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα μπλε μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Ο Εσλάμ Μοχάμεντ, 12 ετών, έχει ύψος 1,55, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Color Tap, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Βροχερό θα είναι το σκηνικό στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βορειοανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο. Για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μίλησε εκτάκτως σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια, ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
12: Τώρα ότι είπαμε έχει συννεφιά, περιμένουμε βροχές σήμερα, παροδικές βροχές. Θα είναι πιο καλές κατά τις βραδινές βασικά ώρες. Μετά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βρέχει κανονικά. Θερμοκρασίες χαμηλές, μέχρι 15 βαθμούς στην Οριστιάδα, μέχρι 17 στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, εκεί που θα πρέπει να επιμείνουμε για σήμερα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Θα βγάλει, παιδιά, έναν βορειοανατολικό άνεμο. Τα 6 με 7 μποφόρ θα φυσάει πολύ, δηλαδή και στο Θρακικό και στα έτσι, πιο υψώματα των Εύρω. Θα έχουμε και μεγαλύτερες ρηπές, τα 8-9 μποφόρ, άνεμοι οι οποίοι αύριο θα μετακινηθούν και μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αύριο θα φυσάει πάρα πολύ στο Αιγαίο. 8-9-10 μποφόρ θα έχει, λογικά πάμε για απαγορευτικά.
13: Μάλιστα.
12: Αυτός ο άνεμος ξεκινάει από τον Εύρο, από τη Θράκη. Λοιπόν, να πούμε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή το ξημέρωμα αύριο, φαίνεται να σταματάνε εκεί γύρω στο μεσημέρι, με θερμοκρασίες αύριο χαμηλές, σχετικά φθινοπορεινές δηλαδή, 10 βαθμοί η ελάχιστη τιμή σε Οριστιάδα, 14 στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι 13 και 15 οι μέγιστες, δηλαδή πολύ μικρό το θερμοκρασιακό εύρος, και στα υπηρετικά και στα παραθαλάσσια ψύχρα. Βορειοανατολικοί συνεχίζουν οι άνεμοι να είναι ισχυροί θυελώδεις. Θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ ρηπές, 6 με 7 μποφόρ περιμένουμε μέσες εντάσεις. Και την Πέμπτη πλέον πάμε σε βελτίωση. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ θα κοπάσουν δηλαδή. Με θερμοκρασίες να πέφτουν οι ελάχιστες, να ανεβαίνουν οι μέγιστες. Δηλαδή θα πέσουμε κάτω από τους 10 το πρωί. Στα παραθαλάσσια θα είμαστε γύρω στους 13-14, ενώ τα μεσημέρι θα φτάσουμε και τους 18 βαθμούς. Την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα σύννεφα. Τι θα γίνει η Παρασκευή? Πάλι μας έρχεται μια νέα διαταραχή. Θα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τη βόρεια χώρα. Βέβαια, φαίνεται να πιάνει πιο πολύ κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ο Εύρος φαίνεται να είναι εκτός φαινομένων. Για να πάμε μετά σε κακοκαιρία, σε βροχές πάλι δηλαδή στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή προς Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Στον Εύρο θα έχουμε κρύο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, γύρω στους 5 βαθμούς, και το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 16, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα παραθαλάσσια, με έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 4-5 μποφόρ.
11: τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προλήψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Δαλκίτζης στο Διεθνές Συνέδριο από την Κρίση στην Ανάκαμψη Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανθεκτικότητας στις Καταστροφές, που πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Οκτωβρίου στη Βαλένθια της Ισπανίας με τη συμμετοχή της Ισπανικής Κυβέρνησης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως γνωστοποίησε η Διοίκηση της Περιφέρειας. Το συνέδριο σηματοδότησε την έναρξη της πλατφόρμας του ΩΣΑ για την περιφερειακή ανθεκτικότητα στις καταστροφές, μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειών και των πόλεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης συμμετείχε στην συνεδρία ηγετών, ανάμεσά τους εκπρόσωποι από Ισπανία, Βραζιλία και Γαλλία, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστροφών που συνδυόνται με το κλίμα, μεταφέροντας την εμπειρία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την καλύτερη προετοιμασία της περιφέρειας απέναντι σε σύνθετους και αυξανόμενους κινδύνους. Μετά την πυρκαγιά του Εύρου του 2023, η ενίσχυση της πρόληψης, η έγκαιρη προετοιμασία και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δαλκίτζης ενημέρωσε ότι προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση 170 χιλιόμετρων πυροφραγμών και 1.700 χιλιόμετρων δασικών δρόμων, ενώ ενισχύεται η εναέρια επιτήρηση με drones και η καταγραφή των διαθέσιμων μηχανημάτων και του προσωπικού, ώστε να διευκολύνεται η άμεση κινητοποίηση των απαιτούμενων πόρων. Παράλληλα, η περιφέρεια επενδύει στην προετοιμασία πριν από την αντιπυρική περίοδο μέσα από επιχειρησιακά σχέδια, κοινές ασκήσεις και στενή συνεργασία με την πυροσβεστική, τους δήμους και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά και την αντιπλημμυρική προστασία. Με νέους υδρομετεωρολογικούς σταθμούς στον Εύρο και τον Άρδα, καθώς και σύστημα τηλεμετρίας σε σημεία που παρουσιάζουν πλημμυρικό κίνδυνο, ενισχύεται η παρακολούθηση των υδάτων και η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης. Επιπλέον, το περιφερειακό πρόγραμμα ύψους 31,5 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει κυρίως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφαλών οδικών δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση στην παρέμβαση των απληρωτή περιφερειάρχη δόθηκε στη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η συνεργασία με τη Βουλγαρία αναπτύσσεται μέσα από κοινές δράσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία, με αντικείμενο την πρόληψη πλημμυρών, την παρακολούθηση των υδάτων, την εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Από σήμερα, 13 Οκτωβρίου, επανεκκινεί το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επαναενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα του προλαμβάνου, μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτηρίζει βασικό πυλώνα τη στροφή της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας προς την πρόληψη. Σχετικά με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, ανέφερε ότι πλέον χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, ενώ για τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης επισήμανε ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις 8 γυναίκες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με έγκυρη διάγνωση το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%. Τέλος, διευκρίνησε ότι τα SMS θα αποσταλούν στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την επανάληψη της εξέτασης και όχι σε όσες την έχουν κάνει πρόσφατα. Σημαντικό βήμα για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας Ορεστιάδας αποτελεί η πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία ψήφισης. Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμετζή, μιλώντας στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η έδρα του Κέντρου κατοχυρώνεται στο Δημό Ορεστιάδας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σταθερές βάσεις για την υλοποίηση του σχεδιασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ο οποίος επιδιώκει τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Το κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία και γνωμοδοτήσεις για τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται συνεργασίες με δικηγορικούς συλλόγους, δικαστές και επιστημονικούς φορείς, καθώς και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. Η κυρία Μεμετζή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική θέση της Ορεστιάδας, επισημένοντας ότι η εγκύτητά της με πρωτεύουσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύει το διεθνή προσανατολισμό του εγχειρήματος. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ξεκίνησε σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως. Με την έναρξη της διανομής, το Υπουργείο υπενθυμίζει στους γονείς τη διαδικασία αναφοράς και ελέγχου οποιοδήποτε ζητήματος αφορά τα γεύματα. Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί τριμελής επιτροπή παραλαβής, η οποία ελέγχει καθημερινά την ώρα παράδοσης, την ποσότητα, τη θερμοκρασία, τις συνθήκες μεταφοράς και το είδος του γεύματος. συστήματος, καθώς και τυχαία δείγματα ως προς τη σύνθεση, τη συσκευασία και την επισήμασή τους. Κάθε απόκληση καταγράφεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο και διερευνάται. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνουν τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας για οποιοδήποτε ζήτημα, ώστε να ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Επιτροπής Παραλαβής. Ενώ ακόμα μπορούν να επικοινωνούν και με τον ΟΠΕΚΑ στο 1555. Υπογραφή και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η Σύμβαση Ανάθεσης Μελέτης του έργου Καθορισμός Χώρου Εξομοίωσης Χερσαίας Ζώνης Μελιμένα, με στόχο να αποκτήσει θεσμική υπόσταση το ορφανό αλλιευτικό καταφύγιο Μαΐστρου και να περιέλθει στην περιουσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπό την εποπτεία του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα προς την νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ένταξη του αλλιευτικού καταφυγίου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος. Στόχος είναι η αναβάθμιση του χώρου, η δημιουργία ασφαλών εγκαταστάσεων και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθήκων για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου προς όφελος των αλλιών και της τοπικής κοινωνίας. Μέσα στον μήνα Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του τεμένους Βαγιαζίτη στο Διδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πραγματοποίηση της τελετής στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα εγγένεια μετατίθενται για τον επόμενο μήνα, με τον Νοέμβριο να αποτελεί πλέον το χρονικό ορίζοντα για την επίσημη απόδοση του μνημείου στους επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Αυγούστου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το τέμενος Βαγιαζίτ στο πλαίσιο περιοδίας στις αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους του Εύρου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων. Κατά την επίσκεψή της, η Υπουργός είχε δηλώσει ότι το έργο αποκατάστασης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Πολιτισμού επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του χρηματοδοτικού προγράμματος. Παράλληλα, είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι το ιστορικό μνημείο θα είναι πλήρως έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες μέχρι το τέλος του 2026. Πλέον, η αναμενόμενη τελετή εγγενείων θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση μιας μακράς περίοδου εργασιών αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά το Μάρτιο του 2017, καθώς και την έναρξη της λειτουργίας του ως επισκέψιμου χώρου για το κοινό. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 13 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, την ανάδειξη της γαστρονομικής και παραγωγικής ταυτότητας του Βορείου Εύρου και την προβολή των τοπικών προϊόντων, τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής προκειμένου να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή προσπάθεια προβολής του τόπου μας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν διαθέτοντας δείγματα των προϊόντων τους, τα οποία θα εκτεθούν στο περίπτερο του Δήμου, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό όπως φυλάδια, άντυπα και άλλα, το οποίο θα διανεμηθεί στους επισκέπτες της έκθεσης από τους εκπροσώπους του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος συντονισμός για την παρουσίαση των προϊόντων στην έκθεση. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 25523 50017. Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 6. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμετ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Τρεις ακόμα ανήλικοι 12 και 13 ετών δηλώθηκαν εξαφανισμένοι νωρίτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βόρειο-ανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο, όπως είπε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ. Μέσα στο Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του τεμένου Σβαγιαζίτη στο Δηδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, καλώντας παράλληλα τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχουν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Δηδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δηδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7, 0.

0: 26666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμετ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Τρεις ακόμα ανήλικοι 12 και 13 ετών δηλώθηκαν εξαφανισμένοι νωρίτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βόρειο-ανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο, όπως είπε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ. Μέσα στο Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του Τεμένου Σβαγιαζίτη στο Δηδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, καλώντας παράλληλα τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχουν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κέραμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμο σκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ. Για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών. Για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς. Στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ό,τι πιο αγνό.
9: Ό,τι πιο θρεπτικό.
8: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
9: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
9: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
8: Σουβλάκια.
9: Τεμάχια.
8: Παναρισμένα.
9: Λουκάνικα.
8: Κιμάς.
9: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
8: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
9: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
9: Φρέσκα.
8: Αγνά.
9: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
8: Και σε χαμηλές τιμές.
9: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
8: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνο 2552 111 717.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρο.
13: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης

0: στις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την εξαφάνιση του 15χρονου Αλή Μοχάμετ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη γνωστοποίησε χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το χαμόγελο του παιδιού. Τρεις ακόμα ανήλικοι 12 και 13 ετών δηλώθηκαν εξαφανισμένοι νωρίτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τους βόρειο-ανατολικούς ανέμους να ενισχύονται σημαντικά από σήμερα το απόγευμα και να παραμένουν ισχυροί και αύριο, όπως είπε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Τις σύγχρονες δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ. Μέσα στο Νοέμβριο του 2026 αναμένονται τα επίσημα εγγένεια του Τεμένου Σβαγιαζίτη στο Διδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Με δικό του περίπτερο θα μετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, καλώντας παράλληλα τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχουν.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 40-0221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου. Αρτοποιήματα Κανλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Οριστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών.

0: Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμα μουσική βραδιά ετοιμάζεται να ξεκινήσει τώρα. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε εδώ την περιήγησή μας στη μουσική με ένα άλλο θέμα, ένα καινούριο θέμα, καθώς σήμερα είναι 13 του Οκτώβρη του 2026 και όπως κάθε Δευτέρα, είναι Τρίτη βασικά να το πούμε αυτό, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είμαστε εδώ έτοιμοι για μια μουσική περιήγηση στο Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο και στους 97,1 των FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την περιοχή της Σαμοθράκης αλλά και την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, γιατί μετά αναλαμβάνει το radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μαζί μας πάντα Fit Car Rental, νοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάτη γωνία, εδώ στην πόλη της Οριστιάδος. 25520-285525 το τηλέφωνο. Αρτοποιήματα Κανλάκης, Κωνσταντινούπολης 175, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη για τους παλιότερους και στο Σοφικό. Τεράστια ποικιλία, εξαιρετική ποιότητα, απόλυτη εξυπηρέτηση. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε να δοκιμάζετε, γιατί θα σας πάρει καιρό να τα δοκιμάσετε όλα. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο, εδώ στο Δήμο Ρεστιάδας, με επιτόπιο σέρβις εφόσον και χρειαστεί, να το θυμάστε αυτό, με επιτόπιο σέρβις, δηλαδή έπαθε κάτι το όχημά σας από άποψη ελαστικών, μείνατε στο χωράφι με το τρακτέρ και ούτω καθεξής, έρχεται στο χώρο σας εκεί που συνέβη και σας αποκαθιστά τη βλάβη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υπηρεσία αυτή, να τη θυμόσαστε. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάνου, ο οποίος λέει Τρίτη και 13. Το ξέρουμε, Βάνη, αλλά δεν τσιμπάμε σε αυτά τα πράγματα με τίποτα. Λοιπόν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια και Τρίτες και 13 και 14 και 15 και Παρασκευές εκεί για 102 χρόνια. Ολόκληρα, δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δύο, είναι χιλιάδες. Και δεν είναι ένας Βάνης, είναι από πάπου προς πάπου και πάει για τέταρτη γενιά. Λοιπόν, τώρα για να το γιορτάσει αυτό ο αγαπητός μας φίλος, κάνει το εξής, κάνει μια πάρα πολύ όμορφη προσφορά ή μάλλον δύο. Η μία προσφορά έχει να κάνει με το ότι αν πάτε και πείτε 1924 που αντιστοιχεί στην το έτος που πρωτοδραστηριοποιήθηκε η επιχείρηση, κερδίζετε μία έκπτωση της τάξης του 24% στις αγορές σας. Και να ξέρετε ότι και από Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αυτούς τους δύο μήνες, θα υπάρχει προσφορά 30% κάτω από την αρχική τιμή όλες οι σόμπες πετρελαίου. Οι θερμάστρες πετρελαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια συμβολή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Εμείς εδώ απόψε θα μιλήσουμε και θα τραγουδήσουμε τις απαγορευμένες αγάπες, τις παράλληλες σχέσεις, όπως θέλετε πείτε το. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε χωρίς να πούμε πολλά λόγια. Είναι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων. Δεν θα το σχολιάσουμε. Θα ακούμε μόνο τραγούδια. Τους συνειρμούς, τις σκέψεις, τις όποιες εικόνες μπορεί να σας φέρουν στο μυαλό, όποιες θύμησες μπορεί να σας φέρουν στο μυαλό, όποιες προσδοκίες μπορεί να σας φέρουν στο μυαλό, κάντε τις μόνοι σας. Επίσης δεσμεύομαι για ηχημήθεια σε ό,τι μήνυμα μου στείλετε. Χάρης Κανταρίδης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, στο Facebook. Στείλτε μου τις εμπειρίες σας. Απαγορευμένη αγάπη το πρώτο τραγούδι και παράλληλη αγάπη από την Άντζη Σαμίου μετά. Ξεκινάμε.

Ναι βρε, τις απέσιες, τις απέσιρες. Πάμε παρακάτω. Το θέμα μας είναι πολύ πιασάρικο, ναι. Είναι οι παράνομες αγάπες, οι παράνομοι δεσμοί, οι παράλληλες σχέσεις. Όπως θέλετε πείτε το και όπως θέλετε ζήστε το, δική σας είναι η ζωή. Παράνομος δεσμός ή παράνομο φιλί, ο Αντώνης Ρεπάνης και ο Βασίλης Καράς, παράνομες αγάπες, πάμε.

Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε αυτό. Θα υπάρχουν και μάλιστα είναι διαχρονικές αξίες από ό,τι φαίνεται. Αν δείτε πόσο παλιά τραγούδια ακούμε, πάντα υπήρχαν, ακόμα και σε πιο συντηρητικούς καιρούς. Λοιπόν, Βίκυ Μοσχολιού, Σιμουχάραξες Πορεία και Τζένι Βάνου, Αν είναι η αγάπη αμαρτία.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Σπύρο!
9: Έλα, αγάπη μου.
8: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
9: Ναι, αυτά.
8: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
9: Τι είναι αυτά?
8: Είναι Bold Bunny.
9: Α, ωραία είναι.
8: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
10: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
8: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
10: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
8: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
10: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
10: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok Bold Bunny.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
15: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
17: Να είμαστε και πάλι πίσω εδώ γρήγορα γρήγορα. Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρο στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και στο radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες, εμείς στέλνουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς δηλαδή. Στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας, μια βασικά ευχή, ουσιαστική, να είναι πάντα καλά και να μας θυμούνται. Και περνάμε όμορφα, λοιπόν, περνάμε όμορφα απόψε με παράλληλες ή παράνομες ή όπως θέλετε αγάπες, όπως θέλετε πείτε τις. Γιατί άλλος θα πει έχω παράλληλη σχέση, άλλος θα πει είναι παράλληλη αγάπη, άλλος θα πει είναι παράνομος δεσμός, άλλος θα πει ότι είναι παράνομη αγάπη. Άλλος θα πει ότι είναι εξωσυζυγική σχέση. Άλλος θα πει τώρα, άλλος θα πει τ' άλλο. Η αλήθεια είναι μία. Αυτός είναι ένας δεσμός. Μια σχέση, μια αγάπη. Όπως και αν την ονομάσουμε, είναι μη συμβατή με τα κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν ακόμα και τώρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Και επειδή υπάρχει, πάντα θα είναι μέσα στο παιχνίδι, πάντα θα είναι μέσα στις επιλογές των ανθρώπων στη ζωή. Λοιπόν, Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως με λοχαγού διαμάτη γωνία. Αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινουπόλεως 175 και στο Σοφικό. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο, αλλά και οπουδήποτε σας συμβεί ένα λάστιχο. Και σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε για να μην χάνουμε χρόνο και την Κρέη, μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει και αμέσως μετά αντίπας, είσαι γυναίκα φίλου μου. Πάμε.

Μάλιστα, και έτσι χώρισαν οι δρόμοι τους. Δεν ξέρουμε όμως εμείς, όρκο δεν παίρνουμε. Έτσι λέει το τραγούδι. Τώρα τι έγινε στην πραγματικότητα, άλλο θέμα. Κώστας Καφάσης, παράνομη και αμαρτωλή. Όχι αρματωλή, αμαρτωλή. Και Λίτσα Διαμάντη, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Αλλά στην περίπτωσή μας όμως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οπότε, τι να κάνουμε, από ανάγκη.

Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, αλλά αφού είναι αναπόφευκτο, το δεχόμαστε. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μαριάνθη Κεφάλα, από τις, να πω, σπουδαίες φωνές της Θεσσαλονίκης της εποχής του 80. Παράνομος ο έρωτας, κεφάλαιο παράνομος ο έρωτας, θα μας πει η Μαριάνθη. Οπα, συγγνώμη, ο παράνομος ο έρωτας, κάπως έτσι πρέπει να πάει. Λοιπόν, και Μιχάλης Μενιδιάτης, ένα τραγούδι που και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το «Παράνομη Αγάπη». Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.

Μάλιστα. Και προχωράμε. Ρίτα Σακελαρίο και παράνομη μου αγάπη. Με αυτό θα περάσουμε στο δεύτερο για απόψη διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φεύγετε. Έχουμε πολύ παράνομο δεσμό σήμερα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητο.

0: στο σπίτι. Από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον Έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Αρτοποίηματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καρακατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποίηματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
4: Και να είμαστε λοιπόν 9 και 6 πρώτα λεπτά, μπαίνουμε στο δεύτερο ωραίο σκέλος του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου που ασχολείται με τις παράλληλες σχέσεις ή τους ανεπίτρεπτους, τους παράνομους, τους κατακριτέους δεσμούς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το προσεγγίσει κανείς, εμείς το προσεγγίζουμε μόνο μουσικά. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην κοινωνική αντίληψη που έχουν όλοι. Λοιπόν, Fit Car Rental μαζί μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενοικιάσεις καλοσυντηρημένων αυτοκινήτων εκεί στο συνεργείο του, στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, εκεί όπου υποδέχεται και τα δικά μας οχήματα, προκειμένου να κάνουμε το σέρβις τους, το προγραμματισμένο ή να λύσουμε διάφορα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να συμβαίνουν. Παράλληλα, υπάρχει και το μηχάνημα το H2 Blaster που είναι ένα carbon free μηχάνημα που καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα από τη μηχανή και που σας το συστήνω πλέον ανεπιφύλακτα γιατί το δοκίμασα και κάνει δουλειά. Τέλος, πάμε παρακάτω. Αρτοποιήματα Κανλάκη και αυτό ανεπιφύλακτα συστήνεται. Μπορείτε να πάτε, να πάρετε, να δοκιμάσετε οτιδήποτε από τα αρτοποιήματα. Είναι τεράστια η ποικιλία. Μπορείτε να αρχίσετε άμεσα γιατί θα σας πάρει καιρό να τα δοκιμάσετε όλα. Στην Κωνσταντινούπολεως 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου για τεράστια ποικιλία, όπως προείπα, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Εκεί πάτε, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη, εδώ στην Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, ακόμα μαζί μας Τροχοκίνηση Καλφόπουλος στον Πύργο και στον Κυπρίνο Ορεστιάδας, αλλά και όπου σας συμβεί οτιδήποτε που να μην σας συμβεί. Δηλαδή, αν για οποιοδήποτε λόγο πάθετε κάποια βλάβη στα ελαστικά σας, είτε είστε στο δρόμο, είτε είστε στο χωράφι, αν είστε κάπου εδώ γύρω, να ξέρετε ότι μπορείτε να τον καλέσετε και να σας παρέχει σέρβις επιτόπιο. Συντηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν συμπληρώνουν αυτή την όμορφη παρέα στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, το παλιότερο κατάστημα από το 1924. Ένας αριθμός που αν τον εξτομίσετε όταν πάτε στο κατάστημα κερδίζετε 24% έκπτωση. Ξέχωρα από αυτό, τον Νοέμβρη και το Δεκέμβρη για να αντιμετωπίσουμε τα στενά του Ορμούς και την κρίση που έφεραν, λέει ο Βάνης ο Κασαπιάν, ο τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, που όσον ούπο θα το παραδώσει σε τέταρτη γενιά. Λέει ότι θα έχετε μία έκπτωση της τάξης των 30% στην αγορά θερμαστρών πετρελαίου. Παίρνετε σόμπα πετρελαίου με 30% έκπτωση. Πάρα πολύ σημαντικό. Σημειώστε το και αυτό και συνεχίστε να ακούτε τους παράνομους έρωτες. Και πάμε. Μυστικέ μου έρωτα, γιατί κάποιοι κρατιούνται κρυφοί και μας βασανίζουν. Κατερίνα Στανίση και ο παράνομος δεσμός από τον Άγγελο Διονυσίου. Άντε, συνεχίζουμε.

Πόσο απέχει βέβαια η αλήθεια από το ψέμα, λίγο. Είναι μια λεπτή γραμμή. Ενίοτε την υπερβαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, Λευτέρης Πανταζής και παράνομος δεσμός, ακολουθούμενος από την Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία θα μας πει με τον Χρήστο Πάζη «Παράνομη αγάπη μου».

Άκουσαμε λοιπόν και την παράνομη αγάπη σκοτεινή από την Βάσο Χατζή και πάμε να ακούσουμε περίπτωσή μου αμαρτωλή από τον Κώστα Καφάση και ανεπανάληπτος από τον Τόλι Βοσκόπουλο, ένα τραγούδι που πράξει, το ζητάει ο Βάνης. Ο Βάνης, ο φίλος μου, έχει μια χαρακτηριστική, πώς να πω, τάση να ζητάει άσχετα με το θέμα της εκπομπής τραγούδια. Έτσι και αυτό, αλλά εντάξει, του κάνω το χατήρι, ας πούμε, σήμερα. Γιατί όντως τώρα το ανεπανάληπτος δείχνει μια αγάπη η οποία πέρασε, δεν ευωδόθηκε. Οκ, okay. Δεν είναι παράλληλη, σίγουρα δεν είναι παράλληλη. Παρ' όλα αυτά, άντε ας τα ακούσουμε και να πάμε μετά για διαφημίσεις.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553 110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.

0: Μάσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
2: Χορηγός εκπομπής, Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
6: Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ, μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
7: Και κάπως έτσι γρήγορα θα πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι 9:33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Μια μέρα, μια νύχτα, σαν και την απόψινη. Είναι 13 Δεκάτου. Είναι 3η και 13 Οκτώβρη του 2024. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Έτσι λοιπόν πάνε τα πράγματα εδώ και ακούμε για παράνομες αγάπες. Extreme ημέρα, extreme και η εκπομπή. Και δεν θα πω τίποτα, τους φίλους μας τους ακούσατε όλους που μας συνοδεύουν σε αυτή την εκπομπή, οπότε πάμε να κερδίσουμε χρόνο να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Πίτσα Παπαδοπούλου και Παράνομη Αγάπη, Ρίτα Σακελαρίου, Ιστορία μου, Αμαρτία μου, Λάθος μου, Μεγάλο, και συνεχίζουμε.

Προχωράμε. Βίκυμο σχολείου ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Καταλαβαίνετε. Και Ρίτα Σακελαρίου, κρυφή μου αγάπη, αμαρτωλή. Αμαρτωλή μου. Έτσι, με εκτιτική αντωνυμία.

Είναι μια προσέγγιση και αυτό, αλλά είναι από τις τελευταίες προσεγγίσεις. Ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος και Αγάπη Άνουμη. Έχουμε λοιπόν 3 τραγούδια ακόμα μέχρι να σας αποχαιρετήσω. Δηλαδή, σας αποχαιρετώ από τώρα και αφήνω 3 τραγούδια να ακουστούν. Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου. Τον τερμάτισε ο Λευτέρης Πανταζής πολύ πριν. Έτσι, πότε ήταν, δεκαετία του 90, ήταν στις αρχές. Ναι, πολύ μπροστά από την εποχή του. Ούτε και τώρα λέγεται βασικά αυτό. Λοιπόν, από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου. Ξύπνα αγάπη μου, η Τσένι Βάνου, γιατί πρέπει να φύγεις, μη μας δουν, είναι πιο συντηρητικό το περιβάλλον του 1960 και κάτι. Και η Ελένη Δήμου, και αυτή κάπου εκεί, δεκαετία του 80, ήταν το 90, ήταν «Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, τι θα πούνε, έτσι, να σε δουν να φεύγεις και ας ξέρουν πως μένεις αλλού» και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, με αυτά τα τραγούδια τελειώνουμε για απόψε, τελειώνουμε την εκπομπή που έχει ως θέμα τους παράνομους δεσμούς και πάμε για άλλα που λέμε. Δηλαδή αύριο το πρωί, εδώ και πάλι, από το Ράδιο Εύρος, εγώ και ο Γιάννης Βαλικούδης το πρωί στην πρωινή μας περιπολία 7 με 10. 10 με 1 ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του και 2 και 5 και μισή τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, τα επιμελείτε και βέβαια πάντα υπάρχει από τις 3 μέχρι τις 8, ανά μία ώρα, το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι να ξανάρθω εγώ. Γεροί να είμαστε, είπαμε, αύριο και πάλι εδώ. Λοιπόν, μέχρι τότε να περνάτε καλά, μείνετε ασφαλείς, δροσερή θα μείνετε ούτως ή άλλως αφού βρέχει και εις το επανακούιν.

0: Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμώων, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από

0: όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια.

0: για άρεστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

0: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

δεν βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δόντι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.
2: Πίσω από το φως της μουσικής